0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Η απόλαυση, τη διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: όμορφα πλάσματα. Τι μας κάνετε, πώς μας είστε.
1: Σου κόψα το χασμουριτό.
0: Στο τσακ. Ευτυχώς, Παναγία μου. Τριτούλα σήμερα, 14 Ιουλίου. Ένα βήμα και πιο κοντά στο να χαιρετήσουμε ή μάλλον να φτάσουμε στην καρδιά του Ιούλη. Αύριο θα είμαστε στην καρδιά.
1: Αύριο θα είμαστε 15 του Ιούλη.
0: Ναι.
1: Αχ, σήμερα ξέρεις τι είναι.
0: 14
1: του Ιούλη είπαν θα χανόμασταν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Είναι από αυτές τις.
1: Οι προφητείες της Βανδύ. Από αυτές είναι. Είναι από τις προφητείες της Βανδύ.
0: Τι κάνετε, παιδάκια όμορφα, πώς είστε, πώς ξυπνήσατε σήμερα? Για να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. Εμείς εδώ κλασικά, τα γνωστά. Breakfast show στον Kiss 92,9. Αργύρης Αγγέλου.
1: Ζωε πρέ.
0: Έχουμε ετοιμάσει και σήμερα εκπομπάρα, δωράρες, διαγωνισμάρες, θεματάρες και.
1: Καταρχάς θα μάθουμε αν μπορείς με 13.000 δολάρια να εξαγνίσεις τους πρώην σου. Και θέλω να σου πω ότι 13.000 δολάρια θα έκανα πολλά περισσότερα από αυτά.
0: Πού θα βρείτε το σούπερ μάρκετ που κοστίζουν όλα ένα ευρώ?
1: Με παίζουμε, πες τον 92,9 και έφυγες και σήμερα θα στέλνουμε στις πέτσες, παιδιά μου.
0: Ωε, πέτσες. Ποιοι επαγγελματίες είναι ευτυχισμένοι με την εργασία τους?
1: Εμείς εδώ στον 92,9 Κι όμως αυτή την πόλη τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι δωρεάν.
0: Θα τα μάθουμε όλα αυτά σήμερα λοιπόν, αλλά θα ξεκινήσουμε έτσι με ωραία μηνυματάκια στο Viber, παιδιά. 6942-929-929. Θέλουμε να σας νιώσουμε έτσι, να ακούσουμε έτσι καλημέρες, να δούμε που είστε, που στέλνετε ωραίες φωτογραφίες. Όσοι έχετε φύγει ειδικά και έχετε ξυπνήσει τώρα και βλέπετε θάλασσα.
1: Αχ, αυτή, όταν ξυπνάς από τις διακοπές τέτοια ώρα που βλέπω, δεν έχει σηκωθεί ακόμη ήλιος και δεν κάνει φασαρία και ακούς απλά τα πουλάκια και μυρίζεις το.
0: Αλλά να σου πω κάτι, Ζωή, και εδώ στην Αθήνα να είσαι στο σπιτάκι σου, να ξυπνάς και να πίνεις το καφεδάκι σου. Ζεστή μέρα θα είναι και σήμερα, θα τα πούμε όμως όλα. Για να μαζευόμαστε σιγά σιγά, φτιάξτε καφέ και ξεκινάμε, παιδιά. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου. Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρε. Κάθε πρωί.

0: Αν κάτι μου αρέσει εδώ στον αέρα του Kiss 92,9, ρε παιδί μου, είναι ότι ζητάω κάτι και αμέσως μας το δίνετε απλόχερα. Να πούμε καλημέρες λοιπόν στο Viber. Συνεχίζετε στις 6942-929-929, στην Ισιδώρα, στη Μαρία, στην Ευαγγελία, στο Γρηγόρη, στη Βιργινία. Γενικά, ευχαριστούμε παιδιά. Καλημέρες, καλημέρες. Συνεχίζετε εσείς το βιολάκι σας.
1: Συνεχίζετε εσείς το βιολάκι σας και πιάνουμε εμείς τις ηλεκτρικές μας κιθάρες. Γιατί το Eject Festival 2026 Powered by Day έρχεται 14, σήμερα δηλαδή, και στις 15 Ιουλίου στο ΆΚΑ με δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια. Η Florence and the Machine σήμερα στις 14 Ιουλίου και η The Cure στις 15 Ιουλίου μαζί με αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες υπόσχονται ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο.
0: Η ΔΕΗ λοιπόν, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Εγώ είμαι αυτός. Λοιπόν, παιδιά μου, μισό λεπτό να δω. Μάλιστα.
1: Τι δοκίμασες? Όχι. Ποιον αέρα, μωρέ, αργύρι μέσα στο στούντιο. Να σου πω, κρατάω. Θα πω την κίνηση. Βγες λίγο έξω να σε χτυπήσει λίγο αυτός ο αέρας.
0: Έχω βγει. Από έξω ήρθα. Δεν φύτρωσα μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, ηλιοφάνεια θα έχει σήμερα στην Αθήνα, παιδιά, με θερμοκρασία που θα αγγίζει. Κάθεστε στους 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Τι ωραία.
0: Ναι. Μπορεί άνεμοι θα πνέουν ως 5 μποφόρ. 5 μποφόρ θα έχει και το βράδυ ο καιρός θα παραμένει έθριος.
1: Μάλιστα.
0: Ζέστη.
1: Λοιπόν, κίνηση στον Κηφισό.
0: Για πες.
1: Ελία. Κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Περιστερίου μέχρι την Αιωνία και στην άνοδο και στην κάθοδο. Κόμβος μεταμόρφωσης έχει αρκετή κινησούλα. Ναι. Όπως και η λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι τον Σκαραμαγκά. Επίσης, κάτω στον Πειραιά, ετοιμάζεστε. Μπαίνετε στα καραβάκια σας και πολύ σας ζηλεύω.
0: Αν δεν μπαίνετε τώρα στα καράβια σας, πότε θα μπείτε, ρε παιδιά?
1: Θα πέσουν
0: καλά
1: έξω τα καράβια σας.
0: Για στείλτε λοιπόν, πού πάτε, ρε παιδιά, φτιάξτε μας λίγο. Έχω να σας πω και ιστορία μετά. Εχθές έκλεισα τις διακοπές μου, επειδή ξέρω ότι το συζητάγαμε χθες.
1: Όπω ντροπή. Καλά. Τέλος πάντων, τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια, κλείσε εσύ. Όχι εσύ.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Britney Spears και Toxic ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. 7 και 17 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι του Kiss, παιδιά.
1: Και ήρθε η ώρα, Αργύρη μου, να σου πω, να σε ρωτήσω βασικά το καλοκαίρι, τι πιστεύεις ότι πρέπει να φοράει ένας άνθρωπος σε ένα ζεστό περιβάλλον για να είναι ok?
0: Τίποτα.
1: Εντάξει, εκτός από αυτό, ρε παιδί μου, πρέπει να βγεις έξω, πρέπει να βάλεις ένα ρούχο.
0: Σε μια αιώρα.
1: Δεν σου λέω
0: τίποτα. Σε βρακοσιά, ξυπολισιά.
1: Απλησιά. Και ό,τι τελειώσει
0: σιά. Σε απλησιά δεν ψηφίζω σε τίποτα. Είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα. Αλλά όλα τα άλλα σε σιά τα ψηφίζω και ξαπλωσιά.
1: Ωραία, είναι η μέρα να βγεις στον ήλιο. Ξέρεις ότι θα περάσει μια μέρα στον ήλιο περπατώντας στον δρόμο.
0: Αντιλιακό.
1: Εκτός από ρούχα. Τι ρούχα θα βάλεις, ρε Αργύρη?
0: Κάτι ελαφρύ. Απαραίτητα.
1: Χρώματα.
0: Ανοιχτόχρωμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να σου πω ότι υπάρχει ένας μύθος γύρω από το τι χρώμα πρέπει να φοράμε στον ήλιο.
0: Μύθος.
1: Χρώμα και μήκος, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, ας πούμε, βλέπεις ότι όταν κάνει ζέστη, λέμε δεν θα φορέσω μαύρα, θα φορέσω λευκά, θα βγω έξω και θα είμαι μια χαρά.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τι?
1: Δεν έχεις δει στην έρημο που οι Βεδουίνοι φοράνε κάτι μαύρα, μακριά ρούχα, μακριμάνικα.
0: Άσπρα φοράνε.
1: Και άσπρα και μαύρα. Οι Βεδουίνοι συγκεκριμένα, σου λέω εγώ.
0: Δεν ξέρω κάποιο Βεδουίνο για να θυμηθώ, να φέρω μνήμη, θύμηση.
1: Κάποιο μπαμπουίνο ξέρεις?
0: Μπαμπουίνο ξέρω. Πολλούς μπαμπουίνους ξέρω.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Υπάρχει λοιπόν η πεποίθηση ότι τα καλοκαίρια πρέπει να φοράμε λευκά για να βγούμε στον ήλιο. Δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι και αλήθεια. Σου λέει ότι αν παρατηρήσεις τους Βεδουίνους στο εξωτερικό, θα καταλάβεις ότι υπάρχει ένα μυστικό που ακολουθούν. Δεν είναι χαζοί αυτοί που φοράνε μαύρα μακριμάνικα.
0: Σίγουρα.
1: Είναι έξυπνοι. Γιατί σου λέει ότι μια έρευνα που έγινε στα 80s εξέτασε γιατί οι Βεδουίνοι φορούν μαύρους βανδύες στην έρημο και διαπίστωσε ότι η έκθεση στη ζέστη ήταν σχεδόν ίδια, είτε φορούσαν μαύρα είτε λευκά.
0: Άρα τι μας λες?
1: Τα μαύρα υφάσματα αποβάλλουν αποτελεσματικότερα τη θερμότητα του σώματος. Όταν όμως είναι φαρδιά, δημιουργούν ένα στρώμα αέρα ανάμεσα σε ύφασμα και δέρμα, το οποίο λειτουργεί σαν καμινάδα, επιτρέποντας το θερμό αέρα να ανεβαίνει και να απομακρύνεται.
0: Μάλιστα.
1: Προσφέροντας φυσική δροσιά.
0: Μάλιστα.
1: Όταν είναι φαρδιά. Όχι στενό μαύρο. Παρδί μαύρο. Στενό από την άλλη βάζεις λευκό. Γιατί δεν απορροφά τον ήλιο. Αν θες να μου βάλεις τσίτα όλα πάνω σου, βάλε λευκό.
0: Ωραία.
1: Αν θες να μου τα βάλεις φαρδιά, βάλε μαύρο.
0: Κατάλαβες γιατί εγώ προτείνω το τίποτα?
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά εγώ αν σε έβλεπα σήμερα το πρωί ολόγυμνο να κρέμονται όλα.
0: Αμάτα.
1: Όχι, επειδή είναι.
0: Μα φρυγηλό είμαι. Γιατί να κρέμονται?
1: Επειδή είσαι μεγάλο άνθρωπο.
0: Μπορεί να σπάψει επιτέλου, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Άιντε, πόρα τα μαύρα.
1: Ωραία,
0: σου και τα άσπρα σου και πάνε.
1: Μου, ανοίγει η πόρτα μου σήμερα το πρωί και με βλέπει λυτή. Τι κάνει?
0: Γελάω.
1: Ωραία. Μου λε, μπε μέσα ή με πηγαίνει κατευθείαν στα μάξια να με πα στο τρελάδι.
0: Φωνάζω την αστυνομία. Και λέω, ελάτε να την μαζέψετε.
1: Ωραία. Εγώ γιατί να πρέπει να ανοιχτώ τα δικά σου δεξιά-αριστερά?
0: Λοιπόν, εσείς τι φοράτε στη ζέστη την πολύ, παιδιά? Για αρχίστε να παίρνετε τηλέφωνο, γιατί έχουμε και δωροεπιταγή από τα Ναπολιτίβο να πάτε να φάτε 30 ευρώ με την παρέα σα. 2-10-80-50.000 ώρα για πρώτη καλημέρα. Και φυσικά για να πάρετε την επιταγή να πάτε να φάτε στα Ναπολιτίβο.
1: 2-10-80-50.000 και σας στέλνουμε στη Μαρίνα Φλίσβου στον Απολιτίβο να απολαύσετε την απολυτάνικη φανταστική κουζίνα τους.
0: Μόνοι σας με ένα μπαμπουίνο, ό,τι θέλετε.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 23 λεπτά μετά τις 7 και για πάμε να πούμε.
1: Hello.
2: Η πρώτη καλημέρα.
0: Και υποδεχόμαστε στον αέρα της εκπομπής μας τη φίλη μας τη Δέσποινα. Καλημέρα Δεσποινάκη.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
4: Καταπληκτική εκπομπή που μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο όμορφα κάθε πρωί.
0: Έλα.
4: Πραγματικά.
0: Ευχαριστώ, παι. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόλις ξυπνήσω, βάζω το Kiss FM.
0: Για πες τώρα, ξυπνάς γιατί έτσι είναι η μέρα σου, έτσι είναι το ρολόι σου, έτσι είναι η δουλειά σου ή εργάζεσαι?
4: Εργάζομαι.
0: Είσαι στη δουλειά σου τώρα, δηλαδή, ή είναι η ώρα που ετοιμάζεσαι, κάνεις τη ρουτίνα σου?
4: Τώρα επειδή σας μιλάω είναι να μπω στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
4: 13 Αυγούστου παρακαλώ.
5: Αχ, πού θα πας?
0: Πού θα πας?
4: Χανιά.
5: Αχ, τι ωραία. Στα Χανιά.
0: Στα Χανιά.
5: Να σου πω, θα είμαστε δίπλα γιατί εγώ φεύγω 15 Αυγούστου και πάω Κάρπαθο.
0: Να βρεθείτε ρε κορίτσια.
5: Καλά, δεν είμαστε τόσο δίπλα, αλλά για μένα τώρα ξέρεις Κρήτη Κάρπαθος τι είναι?
0: Ναι καλέ, Κρήτη Μπαχάμες τι είναι, τίποτα. Να σου πω Δεσποινά, έχεις μεγάλες διακοπές?
4: 15 μέρες.
0: Μια χαρά, το
5: τέλεια
0: τίποτα,
5: είναι, μην το λες έτσι, τέλεια είναι 15 μερούλες. Να πας το ευχαριστηθείς, θα φας εκεί πέρα στην Κρήτη.
0: Λοιπόν, οριακά
4: δεν το συζητά. Στο All Day Restaurant

0: μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.

0: Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
1: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.
2: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
0: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας, συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
3: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
4: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there!

0: ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
1: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
2: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Νίκαια, Κατράκιο Θέατρο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 92,9 KIS.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Καθημερινά στις 10 το πρωί και στις 5 το απόγευμα σας δίνουμε το Kiss Fuel Pass by Elin αξίας 50 ευρώ.

0: σήμερα νιώθω ότι είναι μια πολύ ωραία Τρίτη 14 Ιουλίου, ρε παιδί μου. Είναι κάποια πρωινά που ξυπνάς έτσι το πρωί και λες χωρίς κανένα λόγο, σήμερα είναι μια πολύ ωραία μέρα και έτσι θέλω να είναι οι μέρες μας από εδώ και πέρα. Να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο. Τι λες,
1: ζωή? Δεν σχολιάζω γιατί εμένα το ποτήρι δεν είναι απλά μισοάδιο. Το έχει ρίξει γάτα από το τραπέζι, έχει πέσει κάτω, έχει σπάσει. Έχω πατήσει και τα γυαλιά και κάθομαι και μαζεύω τα γυαλάκια ένα-ένα.
0: Είσαι όμως στον Κίση 92,9.
1: Αυτό είναι πραγματικά αυτό που μου γεμίζει το ποτήρι, έστω κι αν είναι
0: το σπασμένο.
1: Μου το γεμίζει, δεν μπορώ να πω.
0: Λοιπόν, θα σας πάω στην ταινία Michael, παιδιά, που ήταν η βιογραφική ταινία για το Michael Jackson.
1: Δεν την έχω δει ακόμη.
0: Και εγώ δεν την έχω δει. Βέβαια, όλοι θυμόμαστε ότι έγινε χαμός όταν βγήκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η ταινία λοιπόν γράφει τη δική της ιστορία. Παρόλο που οι κριτικές δεν ήταν και συγκλονιστικές, αλλά η ταινία παρόλα αυτά γράφει τη δική της πορεία πάνω από ένα δισεκατομμύριο, σου λέει, δολάρια στο παγκόσμιο box office.
1: Μάλιστα.
0: Και συνεχίζει ακάθεκτη. Το film κατέριψε κάθε ρεκόρ, λοιπόν. Και βασικότερο το ρεκόρ της εμπορικότερης μουσικής βιογραφίας που ήταν το Bohemian Rhapsody.
1: Ναι, με την ιστορία του Freddie Mercury.
0: Freddie Mercury και στο είδος της μιλάμε πάντα, έτσι,
1: ναι,
0: στις βιογραφικές ταινίες. Και καθιστώντας τη μεγαλύτερη πρακτική περιοδία στην ιστορία, παρά τις αναμεικτές κριτικές, λοιπόν, η ταινία χαράζει μια εντυπωσιακή πορεία, αφού από την πρεμιέρα της τον Απρίλιο ξεκινάει και δεν σταματάει.
1: Ναι, δηλαδή, ρε, ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο box office, δεν και λίγο.
0: Και εννοείται ότι η παραγωγή και η δημιουργή της ταινίας συγκεκριμένης σκέφτονται πάρα πολύ σοβαρά να προχωρήσουν στην παραγωγή τουλάχιστον μιας ακόμη ταινίας. Γιατί γελάς?
1: Γιατί λένε, α, πήγε πολύ ωραία αυτή.
0: Ας κάνουμε και άλλη μια.
1: Ό,τι και να, ρε, όπου και να βάλεις το όνομα του Michael Jackson, ξεπουλάει τώρα.
0: Φουβερό.
1: Κακά τα ψέματα. Εγώ είδα το ντοκιμαντέρ στο Netflix που έχει βγει, που μιλάει γενικότερα για όλη αυτή την ιστορία με τις δικαστικές διαμάχες που είχε, για όλο αυτό το γνωστό θέμα, τέλος πάντων, με τον Michael Jackson.
0: Εγώ είχα δει το περιβόητο ντοκιμαντέρ που είχε βγει αφού πέθανε ο άνθρωπος, που ετοίμαζε τη συναυλία του, που είχε μαζέψαν όλο το υλικό της προετοιμασίας και είχαν κάνει ένα ντοκιμαντέρ τότε.
1: Αυτό δεν το έχω δει, όχι.
0: Α, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό.
1: Μάλιστα.
0: Το τι ετοίμαζε αυτός ο άνθρωπος και πώς ήταν πάνω στη σκηνή και εξηγούσε στους συνεργάτες του.
1: Προσωπικότητα πολύ, γενικότερα.
0: Πολύ.
1: Ναι.
0: Πάμε στα δικά μας λοιπόν τώρα. Όνομα πόλης ζω αυτό το πράγμα, παιδιά μου. Και παίζουμε με το γράμμα ο.
1: Ο μικρόν ή ωμέγα.
0: Όμικρον.
1: Άρα δεν είναι ο, είναι
0: όχι.
1: Ο.
0: Είναι το όνομα.
1: Είναι το ο.
0: Ο, Ορέστης.
1: Ορέστης, όχι ωραία.
0: Ορέστης, όλο μαζί πάει.
1: Ορέστης.
0: Ναι. 2-10-80-50.000, καλείτε τώρα, γιατί τι έχουμε, 50
1: τι έχουμε?
0: Ευρώ.
1: 50 ευρώ από TGI Fridays για να πάτε να απολαύσετε σε αυτό το φανταστικό μαγαζί τις μπεργκεράρες σας, τα ποτέτο Twister σας, τα Jack Daniels σας, όλα αυτά τα ωραία της σως.
0: Αρκεί βέβαια να βρείτε τις κατηγορίες από μικρόν. Όνομα πολύ ζω αυτό το πράγμα λοιπόν. Ξεκινάτε γιατί σας περιμένει το ρευπηταγή από τα TGI εδώ.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9 παρέα με τις πιο 90's του να επιτυχίες. Και τώρα έχω μια τρελή διάθεση να πάμε να παίξουμε.
1: Και τώρα παίζουμε όνομα φυτό ζώο πράγμα.
0: Και υποδεχόμαστε την Όλγα. Καλημέρα Όλγα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο. Πώς είστε?
0: Εμείς πολύ καλά και εσύ από ό,τι ακούω.
2: Και εγώ πολύ καλά, ευχαριστώ.
0: Τι ωραία να ακούσει έναν άνθρωπο σου λέει είμαι πολύ καλά, ρε παιδί μου. Έχουμε φτάσει όλοι να λέμε τι κάνεις. Καλά είμαστε. Όχι, ρε, πολύ καλά, έτσι, ρε Όλγα μου.
2: Πολύ καλά για να είμαστε.
3: Για να είμαστε, πολύ
0: καλά. Τι λέει, διακοπές, θα φύγουμε?
2: Θα φύγουμε κάποια στιγμή, ναι.
0: Το έχουμε οργανώσει, ξέρουμε που θα πάμε.
2: Περίπου.
0: Α, σαν και εμάς.
2: Είμαστε λίγο την τελευταία στιγμή.
3: Εντάξει, τώρα δεν θα ήμασταν στην Ελλάδα άμα δεν ήμασταν την τελευταία στιγμή.
0: Όλοι έτσι.
3: Άμα θέλουμε να πάμε στο Λονδίνο που τα κάνουν όλα στην ώρα τους.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αφού οργανώνονται οι διακοπές, πάμε να οργανώσουμε τώρα και μια βραδινή έξοδο να πάμε να φάμε με την παρέα μας 50 ευρώ
3: το λεπτάκι. TGI Fridays.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, με το όμικρον παίζουμε. Με το όμικρον παίζουμε, Ολγάκι μου. Θέλω να μου είσαι γρήγορη, γιατί έχουμε χρόνο που πιέζει, ναι.
2: Το ξέρω, ναι.
0: Χρονόμετρο, παρακαλώ. Ένα όνομα από όμικρον.
2: Ολυμπία.
3: Ένα ζώο.
2: Όρνηθα.
0: Το αντίθετο του άσχημος.
2: Όμορφος.
3: Ένα πράγμα.
2: Ομπρέλα.
0: Μία χώρα.
2: Ολλανδία.
3: Με αυτή πιάνουμε τα όνειρα.
2: Ονειροκρίτης.
0: Ένα επάγγελμα.
2: Ένα επάγγελμα, ουρολόγος.
3: Ένα φαγητό.
2: Ομελέτα.
0: Καλοκαιρινό ποτό που συνοδεύει το μεζέ.
2: Ούζο.
0: Αυτός που φτιάχνει το κρασί ονομάζεται.
2: Πινολόγος.
0: Με αυτή πιάνουμε τα όνειρα.
2: Τα όνειρα. Αχ, βοήθεια.
0: Μου πες τον ονειροκρίτη, ρε φιλενάδα.
2: Ναι, δεν είναι ονειροκρίτης.
0: Ο ονειροκρίτης είναι που τα εξηγούμε τα όνειρα.
2: Ναι,
0: τα όνειρα τα πιάνουμε με την ονειροπαγίδα. Κατάλαβες τι έγινε τώρα.
2: Δεν μου ήρθε κρίμα και ήθελα πολύ να πάω.
3: Εντάξει, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσεις.
0: Είσαι όμως πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κοριτσάρα μου. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
1: Kiss Breakfast Show.
4: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
5: Η καλύτερη παρέα μας.
4: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το κέφι, την αβόηση.
1: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Michael Jackson ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 92,9.
1: The way you make me feel.
0: Wow. Λοιπόν, και θα σας ταξιδέψω τώρα στην Ελλάδα και θα σας βάλω μια ερώτηση πριν σας δώσω την απάντηση. Ποια πιστεύετε, και δεν είναι το αναμενόμενο, εγώ σοκαρίστηκα, ποια ελληνική πόλη πιστεύετε ότι έχει τον πιο μολυσμένο αέρα, παιδιά? Δαγκωτό θα έλεγα την Αθήνα.
1: Και εγώ θα έλεγα την Αθήνα, ναι. Με Αθήνα, μετά Θεσσαλονίκη, μετά θα το πήγαινα δηλαδή
0: στις μεγάλες πόλεις. Ναι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Φυσικά η ατμοσφαιρική ρήπανση εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Παρά τη σταδιακή μείωση των εκπομπών που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι ακριβώς και στην Ελλάδα, που παρόλο που παρουσιάζει κάποιες βελτιώσεις σε σχέση με το παρελθόν, κυρίως χάρη στην είσοδο των ηλεκτρικών οχημάτων, ωστόσο το πρόβλημα παραμένει.
1: Παραμένει, αλλά
0: η πόλη λοιπόν που εμφανίζει ψηλότερο δείκτη νέφους και μολυσμένου αέρα είναι η Λαμία. Είναι η Λαμία και ακολουθούν μετά, λέει, η Αθήνα.
1: Εντάξει, νορμάλ αυτό.
0: Και ο Βόλος.
1: Ο Βόλος, το τρία.
0: Ναι.
1: Τι λες, καλέ, ψέματα λες. Είναι σαν αυτή τη λίστα με τις παραλίες που βγήκε που μπορούμε να κολυμπήσουμε εκεί πέρα στον Ασπρόπυργο δίπλα
0: και
1: στα δηληστήρια.
0: Και σε ρωτάω τώρα, γιατί είναι η Λαμία πρώτη?
1: Τι να σου πω.
0: Τι έχει η Λαμία?
1: Εγώ θα σου πω, κάποιος γιατί, που είναι από τη Λαμία να μας πει.
0: Γιατί τη Μολίνα με τη Λαμία έτσι?
1: Εμείς δεν τη μολύναμε γιατί εμείς δεν πάμε στη Λαμία.
0: Όχι εγώ και εσύ ρε παιδί μου, αλλά έχω πάει στη Λαμία. Δεν ένιωσα τέτοια δυσφορία.
1: Μάλιστα.
0: Έχω παίξει στη Λαμία.
1: Τι έχεις παίξει?
0: Παράσταση.
1: Έβγαλες τίποτα καινούριο?
0: Καλέ το Μπουμπουλένιο, ο τελευταίο.
1: Κάνε καινούριο πνευμόνι.
0: Όχι, αυτό σου εξηγώ. Έφαγα πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Γιατί πάντα το φαΐ για μένα παίζει ρόλο.
1: Ναι.
0: Και ανέπνευσα. Πολύ καλά.
1: Σίγουρα ανέπνεες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξέχασα να πνίγεις, γιατί αν δεν με έχεις να στο θυμίζω, το ξεχνάς μερικές φορές.
0: Για στείλτε μας κανένα μήνυμα, κανένα λαμιώτης, καμιά λαμιώτησα. Γιατί είστε
1: πιο μολυσμένοι? Και λαμιώτησες!
0: Γιατί έχετε τον πιο μολυσμένο αέρα? Θα σκάσω εγώ, πρέπει θέλω να το ψάξω αυτό πραγματικά.
1: 6-9-42-9-29-9-29. Αν είστε από τη Λαμία, στείλτε μας ρε παιδιά. Μήπως είμαστε υπερβολικοί, μήπως η έκθεση αυτή λέει ψέματα.
0: Για να δούμε.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα, ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου, ώρα προσέλευσης 7:30, είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς, τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
5: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: Πατέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
0: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος Από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος σκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
5: Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.

0: στον απολυτίβο.
1: Κουράγιο, κουράγιο σε όσους είστε τώρα στο δρόμο. Δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Γεια σας. Για να δυναμώσετε το ραδιόφωνο σας, ρωτάμε παρέα. Μείνετε συντονισμένοι. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Στον αέρα του Κίνηση 92,9 λοιπόν. Είναι Τριτούλα, είναι 14 Ιουλίου. Και παιδιά, εσύ Ζωή το ξέρεις αυτό το σούπερ μάρκετ που έχουν όλα ένα ευρώ?
1: Ρε εσύ δεν το ξέρα, αλλά είμαι έτοιμη να πάω τώρα.
0: Λοιπόν, είναι γνωστό ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές όλους μας να αναζητούμε όλο και πιο οικονομικές λύσεις. Αλλά στη Λάρισα ένα νέο σούπερ μάρκετ έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης. Πρόκειται για το food market του 1 ευρώ, όπου τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται στην τιμή του 1 ευρώ, ακόμα και γνωστές επώνυμες μάρκες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Είναι το Σούπερμαν, γιατί σαν Σούπερμαν ήρθε. Αυτό το σούπερ μάρκετ θα μας σώσει.
0: Η πρωτοτυπία του συγκεκριμένου καταστήματος έγκυται στο γεγονός...
1: Παιδιά, θα τον αφήσω στον τόπο τον άνθρωπο. Τι σου λέει ρε παιδί μου αυτό το κατάστημα? Ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα επώνυμα τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι, συνυπάρχουν με ιδιωτική ετικέτα και όλα ανεξαρτήτως μάρκας έχουν κόστος 1 ευρώ.
0: Μπράβο.
1: Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη, έχει μαζευτεί εκεί πέρα λαός και λαός. Και η μοριακά να φύγω να πάω στη Λάρισα να ψωνίσω.
0: Πάρα πολύ.
1: Ποιο τυρά θα μου βγει?
0: Και
1: 6 και 2, 8. Άστο που να πάρει ευχή. Ωραία, τέλος πάντων. Αυτά. Λόρα Νόντσε, εδώ, στον αέρα του Kiss 92,9.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: στον αέρα του Kiss 92,9. Πάλε με τις πιο nice του να επιτυχίες. 16 λεπτά μετά τις 8. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου μιλάς καλύτερα. Ναι.
1: Δεν θέλω να σου μιλάω καλύτερα. Αυτό έχω, αυτό σου δίνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, μπίζνα. Αυτό, λοιπόν.
1: Άλλο θα κάνω τώρα. Δεν θέλω πάλι X-Files.
0: Ωραία, ακούστε τώρα τι γίνεται. Σας έχω έναν τρόπο για να καθαρίσετε την ενέργειά σας από προηγούμενες σχέσεις και να κάνετε
1: τώρα
0: μια επανεκκίνηση
1: τώρα,
0: στη ζωή σας.
1: Κάτω μου, πώς το κάνεις, κάτω μου.
0: Καταρχάς δεν είναι τζάμπα. 13.000 δολάρια κάνει.
1: Ωραία, δεν μπορείς να το πληρώσεις.
0: Θες να σου το πληρώσω?
1: Δεν θα μου το πληρώσει, θέλω να καθαριστώ.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Γυναίκες φέρεται ότι ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνοντας 13.000 δολάρια για μια πνευματική επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα υπόσχεται μέσω τελετουργιών να απομακρύνει την ενέργεια προηγούμενων σχέσεων, να μειώσει συναισθηματικά βάρη και να επαναφέρει συμμετέχουσες σε κατάσταση αγνότητας.
1: Μπορείς να με πας.
0: Συναισθηματικής αγνότητας.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Αυτό χρειάζεται. Το άλλο δεν το χρειαζόμαστε. Μια χαρά περνάμε.
0: Οι διοργανωτές λοιπόν παρουσιάζουν την εμπειρία ως διαδικασία ανανέωσης, εξαγνισμού και πνευματικής αναγέννησης, σου λέει, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει ένα συμβολικό μηδενισμό του ερωτικού
1: παρελθόντος.
0: Συμβολικό μηδενισμό του ερωτικού παρελθόντος.
1: Εγώ θέλω κανονικό μηδενισμό. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν θέλω να είναι συμβολικά.
0: Ας το
1: πάω
0: λέει
1: να δώσω 13.000.
0: Ότι...
1: Εσύ θα τα δώσεις δηλαδή για να με ξαγνίσεις.
0: Σου λέει ότι σου καθαρίζει την ενέργεια. Δεν σε κάνει πρώτη φορά γενικά απέναντι στα πράγματα εκτεθειμένη.
1: Εντάξει.
0: Πώς αλλιώς να το πω. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω.
0: Κατάλαβες.
1: Πώς δεν σε κάνει να βρουν.
0: Υπάρχει τρόπος. Απλά δεν σου προσφέρει αυτό.
1: Θα ήθελα να σβηστεί όλο. Να πω ότι δεν έγινε ποτέ. Σαν ωραία να μην έγινε ποτέ.
0: Ωραία. 13.000 ευρώ, επειδή όλα ξεκινάνε από την ενέργεια ζωή. Με... Η ενέργεια πρέπει να καθαρίσει από προηγούμενες. Πόσοι toxic γκόμενοι και γκόμενες έχουν περάσει από τη ζωή μας, όλων μας, και μας έχουν βάλει το αποτύπωμά τους.
1: Εμένα
0: το
1: μου έχουν
0: φέρουμε
1: αφήσει δαχτυλικά αποτυπώματα. Τέλος πάντων.
0: Τίποτα, εξαγνισμό θα μας
1: σώσει. Θα με πας.
0: Στα όρια τα άγρια βουλά.
1: Θα με πας.
0: Στα όρια τα άγρια
1: βουλά. Δεν αξίζω 13.000 δολάρια.
0: Ναι, καλέ. Σένα, ποιος έχει
1: εξαγνισμό.
0: Εσύ είσαι εξαγνισμένη.
1: Μη σου πω.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα, το χέρι, την αβόηση. Είστε
2: με τον Αργύρη και τη ζωή.

Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια, η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό.

0: Η σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Κώστης Μαραγκιάννης.

Vegas, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό μπλεμ του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

0: David, ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 35 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στο Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρέ. Και ήρθε η ώρα να σας πω καλά νεάκια.
1: Για
0: καλά προεκλογικά νεάκια. Λοιπόν, θα γίνει μείωση στη βενζίνη, παιδιά μου, 10 και 5 λεπτών.
2: Έλα, ρε.
0: Και υπάρχει μία συμφωνία με τα διελιστήρια. Σου λέει ότι έγινε άμεση κυβερνητική παρέμβαση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα κίνησης. Και σε συνέντευξή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έκανε γνωστό ότι από αυτή την εβδομάδα έως τα τέλη Αυγούστου οι καταναλωτές θα δουν μειώσεις στις τάξεις των 10 λεπτών το λίτρο στην απλή αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτών στην ντίζελ.
2: Μετά.
0: Να έχεις κατά νου. Δεν ξέρω. Μετά 20 ευρώ πάνω το λίτρο. Σε συνεννόηση λοιπόν με τα εγχώρια διελιστήρια, επιτέθηκε μία συμφωνία προκειμένου οι δύο μεγάλοι όμιλοι της χώρας, η Hellenic Energy και η Motor Oil, να συνεισφέρουν εθελοντικά από 20 εκατομμύρια ευρώ έκαστο. Άρα 40 εκατομμύρια σύνολο. Η προσφορά αυτή να μειωθεί η τιμή της απλής αμόλυβδης κατά 10 λεπτά το λίτρο, χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος θα γίνει, να έχετε κατά.
2: Μάλιστα.
0: Οπότε,
2: ωραία,
0: παιδιά,
2: βοήθειες είναι όλα αυτά, δεν αντιλέγω. Απλά είναι πλέον σαφές.
0: Πάρτε μπιτόνια, γεμίστε τα να τα έχετε για όλη τη χρονιά.
2: Γιατί, παιδιά, είναι σαφές πια ότι το Σεπτέμβριο πάμε για εκλογές. Είναι κάνει μπαμ δηλαδή πια.
0: Είναι δηλαδή, είναι σαν, δεν μας το λένε, αλλά μας το λένε με έναν τρόπο.
2: Είναι αυτό το trend στο TikTok.
0: Ναι.
2: Πώς θα σου πω ότι πάμε για εκλογές χωρίς να σου πω ότι πάμε για εκλογές. Μειώνεται τα καύσιμα.

0: ήρθε η μεγάλη στιγμή που περιμένετε. Η μεγάλη στιγμή της μέρας, παιδιά μου. Πείτε το στο 92,9 Kiss και φεύγετε. Και σήμερα σας στέλνουμε στις Σπέτσες με την Ελένη Xiways φυσικά, γιατί το ταξίδι στο Σαρονικό έχει όνομα και είναι Aero High Speed. Με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Τι πρέπει να κάνετε εσείς? Εσείς πρέπει να μείνετε πάνω από το τηλέφωνό σας για να δείτε αν θα σας πάρουμε τηλέφωνο.
1: Ναι,
0: αν έχετε
1: παιδιά.
0: Δηλώσει συμμετοχή στο site του 92,9 Kiss.
1: Γιατί αν δεν το σηκώσετε, είναι οι κανονισμοί έτσι. Πάμε στον επόμενο. Οπότε γι' αυτό και εμείς αφήνουμε να εξαντληθεί και να πέσει η γραμμή.
0: Αλλά αν δεν νικήσετε, παιδιά μου, μπορείτε να κάνετε κράτηση τώρα στο ellenixiways.gr, στο 210-89-19-800, στο δεξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More App. Γιατί ellenixiways μπήκες και έφτασες.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, να το πείτε στον 92,9 εκεί και να φύγετε για σπέτσες με την Ελένη Ξίγουεϊζ. Ο Αργύρης έχει τα δαχτυλάκια του στο τηλέφωνο και παίρνει τον ακροατή ή την ακροάτρια που έχει κληρωθεί για να βγει και να κερδίσει.
1: Χριστίνα.
0: Χριστίνα. Να κάνει να κερδίσει.
1: Για να δούμε.
0: Στίνα.
1: Χριστίνα.
0: Στίνα.
1: Στίνα, τηλέφωνο.
0: Στίνα.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Είστε η Χριστίνα.
2: Σωστά, Χριστίνα Ζεμιάδη.
1: Γεια.
0: Α, και όνομα και επίθετο.
1: Εγώ είμαι ο Αργύρης Αγγέλ. Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά, εσείς?
1: Καλά. Έχεις κατά νου γιατί σε παίρνω?
0: Δεν έχει κατά νου.
1: Χριστίνα,
0: πώς του ήρθε του Αργύρου του Αγγέλου, του γνωστού ηθοποιού, θα έλεγε κανείς. Σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, να σε πάρει τηλέφωνο 9 η ώρα το πρωί.
1: Γιατί πιστεύεις?
2: Ναι.
1: Για πες, έλα να το βρούμε, έχουμε ώρα.
0: Θες να πας ένα ταξιδάκι, κοπελάρα μου?
2: Φυσικά και θέλω.
1: Έχεις δηλώσει συμμετοχή κάπου?
2: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι
1: γιατί
0: σίγουρο,
1: το τραβάμε με το ζόρι? Αισθάνομαι ότι σίγουρο. Σε αναγκάζουμε να πας διακοπές.
0: Χριστίνα, έχεις κερδίσει τα εκτοπλεκά σου για να πας στις Πέτσες.
2: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα ξύπνησες?
2: Έχετε λίγο
1: τον ύπνο. Χριστινάκι μου, συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο το νέο. Έπρεπε να σε πάρω να στο πω.
2: Δεν πειράζει, τέλε, τώρα ξύπνησα μια χαρά.
0: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Παστέτσε σου, το λέω εγώ.
1: Χριστίνα μου, είσαι η τυχερή της ημέρας. Τα ακτοπλοϊκά για σπέτσες είναι δικά σου. Όπως ξέρεις, το λες στον Kiss 92,9 και εμείς το κάνουμε. Κάνουμε και τις διακοπές σας πια. Οπότε να περάσεις καλά, πάρ τα εισιτήριά σου και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, κοριτσάκι.
0: Φιλάκια πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, εσείς μην ξεχνάτε, παιδιά μου, καλά.
1: Το ξυπνήσαμε το κορίτσι.
0: Άστα να πάνε, τραγικό. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα εμείς μπορεί να δώσαμε σπέτσες, αλλά σε πάρα πολύ λίγο, στις 12 δηλαδή το μεσημέρι, η Μαρία Γεωργάκιανα θα σας στείλει στην Ύδρα.
1: Α, πολύ ωραία είναι και η Ύδρα.
0: Πολύ ωραία και η Ύδρα και η Μαρία Γεωργάκιανα.
1: Εσύ να πάμε μια Ύδρα.
0: Να πάμε, δεν έχω πάει. Έχω πάει μια φορά μικρή.
1: Μια φορά μικρό έχω πάει.
0: Ναι, να πάμε μια Ύδρα.
1: Θυμάμαι τότε.
0: Τέλος πάντων.
3: The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Kiss Breakfast Show.
1: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
2: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
0: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: Κις κουσκούς.
1: Well, that's just crazy.
2: Λοιπόν, αγαπημένοι μου Αργύρι και αγαπητοί μας ακροατές, δεν ξέρω αν έχετε δει, αν παρακολουθείτε το Μαέστρο, τη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη.
3: Τεράστια επιτυχία και η πρώτη ελληνική σειρά που μπήκε και στο Netflix. Διεθνές Netflix.
2: Το διεθνές, γιατί στο Netflix το ελληνικό υπάρχουν πολλές σειρές. Λοιπόν, θέλω παιδιά μου να σας πω ότι βγαίνει τέταρτη σεζόν.
3: Okay. Και είναι και η τελευταία. Έχουν ανακοινώσει όλοι οι συντελεστές ότι είναι η τελευταία. Τα γυρίσματα έχουν τελειώσει.
2: Ναι.
3: Και τώρα περιμένουμε την προβολή.
2: Την προβολή. Θέλω να σου πω ότι η προβολή δεν θα γίνει στο Μέγκα όπως γίνεται συνήθως η πρώτη προβολή, αλλά θα γίνει στην πλατφόρμα του Netflix και σε μεταγενέστερο. Σε μεταγενέστερο χρόνο θα πάει στο Netflix.
3: Στο Μέγκα.
2: Ναι, στο Μέγκα, συγγνώμη. Ναι. Πρώτα Netflix, μετά Μέγκα.
3: Μία είδηση είχες να πεις, Μαρή, ότι η σειρά θα κάνει πρεμιέρα πρώτα
2: το
3: στο
2: είπα.
3: Netflix και μετά στο Μέγκα. Μία
2: είπα.
3: Πρόταση είναι, πες τη χρυσή μου,
2: το
3: ελληνικά
2: είπα.
3: Είναι.
2: Το είπα, εσύ δεν ακούς. Εσύ δεν με ακούς, σήμερα δεν με παρακολουθείς, δεν ξέρω, νιώθω λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, να μας στείλετε παιδιά όσοι θα τη δείτε στο Netflix.
3: Κοίταξε, προφανώς είναι μέσα στο deal του το συγκεκριμένο που έχει γίνει. Η σειρά έκανε μεγάλη επιτυχία και δεν έκανε μόνο επιτυχία στην Ελλάδα, έκανε επιτυχία και στο Netflix. Έχει φανατικούς.
2: Θεατές
3: και από όλο τον κόσμο. Επομένως, προφανώς, επειδή είναι και το φινάλε και έχουν ανακοινώσει όλοι ότι είναι και τα τελευταία επεισόδια που θα βγουν.
2: Να σου πω κάτι τώρα και αντικειμενικά.
3: Το Netflix θέλει να έχει την αποκλειστικότητα.
2: Και αντικειμενικά, αν άξιζε σε μία Ελληνίδα ηθοποιό να μπει στο Netflix, αυτή είναι η Μαρία Καβογιάννη. Δηλαδή, αυτό πραγματικά με το που μπήκε το Μαέστρο στο Netflix, λέω έτσι όπως. Όφιλε να μπει.
3: Υπέροχη Μαρία. Φιλιά στη Μαρία, μακάρι να μας άκουγε τώρα να την παίρνω. Την πάρω ένα τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: 9 η ώρα το πρωί πιστεύει η Μαρία Καβογιάννη ήταν ξύπνια καλοκαίρι. Αλήθεια τώρα. Που έχει τελειώσει και τα γυρίσματα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με James Arthur και Impossible και πολλά πολλά ακόμη.
0: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρι.
4: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
5: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενοτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, P
6: Pick and go. Homemade pites, γαλλικές μπακέτες and more. High quality coffee, drinks, Peacock, coffee and brunch. Pick and go. Delivery 27 20 123. Menu details. E-food, box, wolf, Peacock. Pick and go.
7: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
1: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
0: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
1: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Που κρατούν για πάντα, γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδοντος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
3: Τείχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντοπιά κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

0: μόνο με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια και μειώνω εγγυημένα κατά 20% ετησίως το κόστος κατανάλωσής μου.
1: Σαν να τη βρήκε τη λύση στην ενέργειά σου, μου φαίνεται.
0: Όχι απλά τη βρήκα, Αργύρη μου, μπορώ να πω επιτέλους αλληλούια! Εδώ μιλάμε για μια πρωτοποριακή ενεργειακή λίστα φωτοβολταϊκά συστήματα μόνο από τη ΔΕΗ.
1: Αυτά είναι σημαντικά νέα. Θα μπω κι εγώ τώρα κιόλα στο ΔΕΗ.gr να μάθω περισσότερα.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
1: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Λοιπόν, παιδιά, ζέστη.
0: Φωτοβολταϊκά.
1: Ζέστη. Πολύ ζέστη, 35 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη. Αντιλιακά, νερά, υγρά, φρούτα πολλά.
0: Πολλά υγρά.
1: Βιταμίνες. Δεν έχει πλάκα πια, παιδιά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θέλει προσοχή. Θα έχει ζέστη μέχρι 33-35 βαθμούς Κελσίου.
0: Κίνηση. Ο Κηφισός έχει κίνηση λοιπόν και στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος του Αιγάλου μέχρι τη Νέα Ιωνία. Κόμβος μεταμόρφωσης πάνω και από το ύψος Ζεφυρίου φτάνει Κουτσά στραβά μέχρι το Μαρούσι. Χαϊδάρι μέχρι η Σκαραμαγκά η λεωφόρος Αθηνών έχει την πίχτρα της. Η Κηφισίας η άνοδος είναι μία πίχτρα. Η κάθοδος έχει κίνηση στο ύψος του Γυροκομείου. Επίσης η Αρδιτού και στην άνοδο και στην κάθοδο έχει κινησούλα. Κουράστηκα με αυτό το πράγμα.
1: Ανατρίχιασα.
0: Δεν ανατρίχιασα. Είμαι σε έλεος. Ναι, πολύ κίνηση, παιδιά.
1: Εσύ ζωή, τι να φάμε σήμερα. Για μαγειρέψουμε. Τι να βάλουμε στο τσουκάλι.
0: Έχω τραχανά από χθες.
1: Να κάνω κι εγώ λίγο τραχανά, λες.
0: Ωραίο ο τραχανά.
1: Τι θα φάτε εσείς. Για στείλτε στο Viber. Τώρα μου ήρθε. 6942-929-929.
0: Να πάρουμε καμιά ιδέα.
1: Έχει και λαϊκή σήμερα. Πώς πάω να πάρω τίποτα.
0: Να με το καροτσάξω να πα στο μεταλλικό.
1: Κοροϊδεύει μια χαρά.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Μου φτιάχνετε τη μέρα.
4: Η καλύτερη παρέα μας.
3: Μας φτιάχνετε τη μέρα το χέρι. Τι να πω, είστε εδώ εκεί.
2: Με τον Αργύρη και τη ζωή.

0: Σήμερα είναι Τρίτη, 14 Ιουλίου, 9 λεπτά μετά τις 9 και είστε συντονισμένοι στον αέρα του 92,9 εκείς. Και τι ακούτε βρε κουτούτσικα, το breakfast show με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωέ Πρε.
1: Εδώ είμαστε, τι κάνετε, συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, αργήσατε λίγο.
0: Αλλά μιας που ήρθατε να σας πω παιδιά μου κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχει βγει μια έρευνα λοιπόν με τους κλάδους με τη μεγαλύτερη εργασιακή ικανοποίηση. Ποιοι εργαζόμενοι δηλαδή δηλώνουν ευτυχισμένοι.
1: Και λέει ότι η κατάταξη βασίστηκε σε παράγοντες όπως οι αποδοχές, η εταιρική κουλτούρα, η εργασιακή ασφάλεια, η ποιότητα της διοίκησης, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Χαμός
0: στα δεδομένα. Στο νούμερο ένα, όλος με εντυπωσίασε, δηλαδή ξεφνιάστηκα, είναι, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα, μιλάμε σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, είναι οι επαγγελματίες υγείας με 3,86 πόντους από τους 5. Αν το 5 είναι το είμαι ευτυχισμένος, οι επαγγελματίες υγείας, ρε εσύ. Τέλος πάντων, οι επαγγελματίες μαθηματικών πάνε μετά και επιστήμης δεδομένων. Έλα Χριστέ και Παναγία. Οι τεχνικοί επιστημών. Εντάξει, αυτοί μπορεί να βγάζουν πολλά λεφτά, ίσως γι' αυτό. Επαγγελματίες εκπαίδευσης και βιβλιοθηκών.
1: Αλήθεια δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
0: Θέλω να σου πω ότι οι επαγγελματίες ψυχαγωγίας και αθλητισμού είναι πολύ πιο κάτω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ περίμενα, ας πούμε, ότι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι είναι αυτοί που δουλεύουν στον τομέα της διασκέδασης.
1: Βέβαια, γιατί... να πούμε ότι οι διαφορές είναι πάρα πολύ μικρές.
0: Είναι μικρές.
1: Δηλαδή 3,78 είναι η μία, 3,77,5 είναι η άλλη. Δηλαδή, είναι απειροελάχιστες οι διαφορές, αλλά πραγματικά νομίζω ότι σαν άσκηση να μου το έβαζες,
0: ναι.
1: Μου έλεγες ποια επαγγέλματα πιστεύεις ότι είναι στις 5 πρώτες θέσεις. Δεν θα πετύχει ένα κανένα.
0: Εγώ θα σου έλεγα πρώτα ηθοποιοί, μετά τραγουδιστές. Θα το πήγαινα έτσι, δεν θα το πήγαινα
1: με. Ναι, ίσως είναι και το αυτονόητο κιόλας αυτό και γι' αυτό δεν. Τι να
0: δεν
1: πω,
0: πάει
1: δεν
0: το μυαλό μας.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι και όλοι οι άνθρωποι που δουλεύουν να είναι ευτυχισμένοι. Εγώ αυτό θα πω. Αυτό θα ευχηθώ.
0: Και εγώ όσοι
1: θα ευχηθώ. Και ανοίχτε, οι ουρανοί να ανοίξουν παρακαλώ για να μ' ακούσουν. Όσοι εργάζεστε εκεί έξω, να είστε ευτυχισμένοι με αυτό που έχετε επιλέξει να κάνετε στη ζωή σας.
0: Ωραία.
1: Αυτό θα πω και πάμε σε τραγούδι. Τι θα ακούσουμε
0: εμείς
1: τώρα.
0: Εμείς είμαστε ευτυχισμένοι πάντως. Πάμε να ακούσουμε Cochin και Cats εδώ στον αέρα του 92,9 και στο ξεφτυχισμένο μέρος στον πλανήτη.
1: Αυτό.

Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: και Just Might. Ακούμε εδώ στον αέρα του Kiss 17 λεπτά μετά τις 9. Είστε συντονισμένοι και Αργύρη μου, θέλω να σου μιλήσω για την νοσταλγία.
1: Ναι.
0: Η νοσταλγία είναι ένα πράγμα το οποίο κάποιους ανθρώπους μας καθορίζει. Μπορούμε να ζούμε με την νοσταλγία. Εμένα μου αρέσει πολύ να νοσταλγώ.
1: Ωραία είναι, αλλά να μην αφήνεσαι σε αυτό. Γιατί αν ζεις και μόνο με την νοσταλγία, χάνεις το παρόν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι η Gen Z.
1: Gen Z, 13 με 28.
0: Ναι. Μάλιστα. 14. Ναι. Ναι.
1: Αυτό λέει
0: τώρα
1: το
0: τεφτέρι μου. Τώρα έχει περάσει ο χρόνος. 14 με 29 έχει πάει. Λοιπόν, άκου τώρα για την Gen Z. Έχει στραφεί πολύ δυνατά και δυναμικά στη δεκαετία του 80. Mm. Παίρνει βινίλια, παίρνει φωτογραφικές αναλογικές και εγώ μέσα σε αυτούς που εγώ είμαι Zillennial. Είμαι τέλος Gen Z, αρχές πάνω από εδώ.
1: Είναι αλήθεια αυτό.
0: Ναι. Τέλος πάντων, έχει γίνει τώρα ένας χαμός και με τις πλατφόρμες streaming, δηλαδή που πάνε και βλέπουν σειρές και ταινίες κτλ. Έχουν γυρίσει λοιπόν στο παρελθόν. Βλέπουν full 80 σειρές.
1: Παλιές σειρές εννοείς.
0: Ναι.
1: Dukes και έτσι.
0: Dukes.
1: Οι άγγελοι του Τσάρλι και αυτά.
0: Ναι, έχουν γυρίσει πίσω. Και σου λέει ότι δεν είναι μόνο ρε παιδί μου ότι η νοσταλγία είναι ότι σου κάνει τις συναισθηματικές σου εμπειρίες να φαίνονται πιο βαθιές ακόμη. Δεν χρειάζεται να έχει ζήσει τα 80's για να τα νοσταλγείς. Μπορείς να νοσταλγήσεις περιόδους που δεν έχει ζήσει.
1: Καταρχάς, βλέπει σειρές ωραίες, καλογυρισμένες, με καλό θέμα, ωραίο μύθο. Έτσι λέγανε και για τις παλιές ελληνικές ταινίες,
0: ναι,
1: ζωή μου.
0: Τέλος πάντων.
1: Ωραίο
0: μύθο.
1: Σειρές...
0: Είναι... Ο άνθρωπος που γύρισε από τη ζέστη.
1: Είναι. Σταμάτα. Είναι τυχαίο που αυτές οι σειρές έχουν γίνει διαχρονικές. Πες μου, ποιες σειρές τώρα έχουν θα τις βλέπουν σε 20 χρόνια.
0: Υπάρχουν σειρές που βγαίνουν που θα τις βλέπουν μέχρι τότε.
1: Όταν περάσουν τα 20 χρόνια, να μου το πει.
0: Τότε ήταν συγκεκριμένες σειρές. Ήταν 5 καλές σειρές. Τώρα με την αυθονία που υπάρχει στο streaming, καταλαβαίνεις ότι βγαίνουν 45.000 σειρές την εβδομάδα. Τι να πρωτοδείς και τι να σου μείνει και στο μυαλό.
1: Simon Templar.
0: Τέλος πάντων.
1: Το θυμάσαι.
0: Δεν ξέρω καν τι είναι αυτό.
1: Μάλιστα. Πράκτον, πώς το λέγανε το άλλο, Χαβάι 5-0.
0: Ωραία, δεν τα έχω δει, τίποτα δεν έχω δει.
1: Τι να δεις, αυτά πρέπει να ήταν όταν εγώ ήμουν μικρός. Οριακά σπρώματα.
0: Όταν ήσουν μικρός ήταν ο Εκτίνος και ο Καλλικράτης και χτίζανε τον Παρθενώνα, αγάπη μου.
1: Άλλιωσε αυτό το αστείο, θέλω να σου πω, ζωή.
0: Ναι,
1: τον Εκτίνο και τον Καλλικράτη, μας τον έχει ξαναπεί ότι τον ξέρεις.
0: Δεν το έχει. Οι ακροατές δεν τα ακούσανε όμως. The Breakfast Show. Κάθε

0: Είμαστε εδώ λοιπόν στον αέρα του Kiss 92,9, 23 λεπτά μετά τις 9 και έτσι μου αρέσει να σας ταξιδέψω πάλι. Θα σας πάω στην Πορτογαλία και συγκεκριμένα στο, στο Πόρτο.
1: Έχω πάει.
0: Όλο ανηφόρε μου πες είναι εκεί.
1: Όλο ανηφόρε, καλέ σου βγαίνει το σαγόνι. Καλέ, εκεί πας και φεύγεις muscular.
0: Μια χαρά, καλό είναι.
1: Καλό είναι,
0: πας,
1: ναι.
0: Πας διακοπές
1: σου. Βγαίνει το πνευμόνι, άστο. Και έχει και τα ωραία τα τραμ εκεί. Τα τραμ τα πολύ γραφικά. Αν έχεις δει φωτογραφίες από το Πόρτο.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εδώ και πολύ ωραία πάσα μου έδωσες. Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πορτογαλίας, λοιπόν, σου λέει ότι ακολουθεί πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, καθιερώνοντας τα δωρεάν δημόσια μέσα μεταφοράς. Σε πρώτη φάση, λοιπόν, αυτό ισχύει μόνο για τους δημότες. Έχοντας την δημοτική κάρτα του Πόρτο και με αυτόν τον τρόπο έχουν δωρεάν μεταφορικά μέσα. Όμως το Πόρτο προστίθεται στις ευρωπαϊκές πόλεις που προσπαθούν να καθιερώσουν τη μαζική δωρεάν μεταφορά στις δημόσιες συγκοινωνίες. Αυτό ήταν μια υπόσχεση που έδωσε ο δήμαρχος πλέον του Πόρτο, που είχε δώσει προεκλογικά.
1: Και την έφερε σε ισχύ.
0: Και τη φέρνει σε ισχύ και σου λέει ότι αυτό θα, για να μπορέσουν όλες οι συγκοινωνίες να είναι δωρεάν στο Πόρτο, έχει έτσι μια επιβάρυνση που υπολογίζεται στα 20 με 25 εκατομμύρια ετησίως. Και σου λέει ότι αυτό πώς θα το βγάλω για να παρέχω στους δημότες μου δωρεάν συγκοινωνίες. Θα αυξήσω κατά 3 ή 4 ευρώ, κάπου εκεί κοστολογείται, το τουριστικό τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά δηλαδή, τι σου λέει, σου κάνω μια αύξηση 3-4 ευρώ στο τουριστικό τέλος. Προφανώς είναι σαν και αυτά που πληρώνουν στους λογαριασμούς,
1: ναι,
0: ένα,
1: ναι,
0: τέλος,
1: ναι,
0: που πληρώνουν οι δημότες του Πόρτο.
1: Ή αυτοί που κλείνουν ξενοδοχείο, κάτσε το τουριστικό.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Το Luxury Time by Stavros Castrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Castrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Στο All Day Restaurant

0: μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ηλιοβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων.

0: Mix.com. Be there.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίων, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσημείας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσημείας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσημεία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
4: Αποδράστε και εξερευνήστε τα παράλια του Μεσσηνιακού κόλπου με την Money Boats. Στο λιμανάκι της Καρδαμίλης μπορείτε να επιλέξετε το σκάφος που ταιριάζει στην παρέα σας και να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία ανακαλύπτοντας τους θησαυρούς του Μεσσηνιακού κόλπου από το ακροτήρι Τέναρον έως την Καλαμάτα. Οι Money Boats με έναν πολυάριθμο σύγχρονο στόλο σκαφών με ή χωρίς σκίπερ σας πάει παντού. Ενοικίαση σκαφών Money Boats στο λιμανάκι Καρδαμίλης. Τηλέφωνο για πληροφορίες 6936 84 93 35. Facebook, Instagram, Money Boats, site moneyboats.gr.
3: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.

κατεβάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: Παρασκευή. Τρίτη. 14 Ιουλίου. Παρασκευή ονειρεύομαι εγώ, παιδιά.
1: Πραγματικά δηλαδή.
0: Ταξίδεψα στην Παρασκευή εγώ ξαφνικά τώρα.
1: Ωραία.
0: Πώς σας πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Εγώ κυκλοφορώ στις μέρες της εβδομάδας.
1: Χρονοταξιδιώτης είναι ο Αργύρης Αγγέλου. Πάμε να μάθουμε.
0: Τριτούλα.
1: Άστο, πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι.
1: Θες και να μας πεις και τι μέρα είναι. Δεν το έχει βρει, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, Ζωή και παιδιά μου, καλά που μας ακούτε. Ξέρατε ότι το δεύτερο παιδί της οικογένειας προκαλεί περισσότερο άγχος στην οικογένεια την ίδια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ερευνητές από το MIT, λοιπόν, που μελετούν τα αδέρφια, έχουν βρει στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα δεύτερα παιδιά είναι πιο πιθανό να αμφισβητούν τους κανόνες, να αναλαμβάνουν κινδύνους και να επιδεικνύουν επαναστατική συμπεριφορά σε σύγκριση με τα πρωτότοκα. Αν και οι ειδικοί τονίζουν ότι η σειρά γέννησης δεν καθορίζει το μέλλον ενός ατόμου, τα ευρήματα αυτά έχουν τροφοδοτήσει τις συνεχόμενες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οικογενειακή δομή μπορεί να διαμορφώσει την προσωπικότητα.
1: Πιάσε όλα τα δεύτερα αδέρφια που ξέρεις. Αλήθεια. Τι? Γιατί, ας πούμε, ο αδερφός μου είναι το δεύτερο αδέρφι.
0: Τι ήταν, παλιόπαιδο?
1: Όχι παλιόπαιδο. Μα δεν σου λέει ότι είναι παλιόπαιδο. Είναι πιο δύσκολα παιδιά, ρε παιδιά. Ναι. Πιο τέτοια. Σκέψου, ο δεύτερος αδερφός σου πώς είναι?
0: Μια χαρά. Εμείς είμαστε και πέντε, βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, κουράστηκα.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα. Στο πέμπτο, εγώ τι βγήκα.
1: Άστο το τι βγήκες εσύ. Να μην το συζητήσουμε.
0: Ας μείνουμε στα δύο. Λοιπόν, το δεύτερο παιδί, λοιπόν, βγαίνει όντως πιο. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Θα μάθουμε.
0: Να τραβήξει την προσοχή.
1: Μάλλον. Ναι, γιατί το πρώτο είναι το πιο καλοζωισμένο. Ναι. Το μία αυτό με εκείνη. Το δεύτερο και κάτω να πέσει, λες, δεν πειράζει. Το σκουπίζει λίγο. Φυσάς και λίγο το κούτελο.
0: Και επίσης, τα πρώτα παιδιά πάντα οι γονείς είναι από πάνω. Και είναι
1: αυτό,
0: και
1: ναι.
0: Η πρώτη τους εμπειρία. Στο δεύτερο λένε, τώρα έχω πάρει
1: το τρίτο. Στο πέμπτο που είσαι εσύ, άστο.
0: Στο πέμπτο, εγώ πιστεύω οριακά μεγάλωσα μόνος μου.
1: Ναι, δηλαδή. Έτσι γίνεται.
0: Άλλαζα την μπάνα μου, έφτιαχνα την κρέμα μου.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Έτσι ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα.
3: Που κάνετε παρέα κάθε πρωί.
2: With Kiss Breakfast. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στη

0: Είστε συντονισμένοι στο ΡΑΕΡΑ του 92,9 Κις. Και παιδιά μου, πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ. Τι πλησιάζουν δηλαδή? Από σήμερα ξεκινάει ο μεγάλος ο πανικός. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι ξέρω που θα βρίσκεστε και σήμερα και στις 15 Ιουλίου,
1: αύριο
0: δηλαδή, και στις 19. Και όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Πήγαινε λοιπόν να δεις τους δύο ημιτελικούς στις 14 και στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με το Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο.
1: Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 και το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι απλά να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.

0: Είστε συντονισμένοι εδώ, στο μέλλον, στο μέλλον θα λέγει κανείς, στα medium του ελληνικού ραδιοφώνου. Ήρθε η ώρα να μάθουμε λοιπόν τι μέλη γενέστε.
1: Εδώ, τα άστρα του Kiss 92,9 λένε ότι η νέα σελήνη στον καρκίνο ανοίγει ένα νέο κύκλο εξελίξεων, παιδιά. Με τη συμμετοχή του ανάδρομου Ερμή, οι ενάρξεις συνδέονται με πρόσωπα, υποθέσεις και αποφάσεις που έχουν τις ρίζες τους στο παρελθόν. Για πάμε να δούμε αναλυτικά. Φίλε Κριέ, η ημέρα σε οθεί να αναθεωρήσεις αποφάσεις που θεωρούσες κλεισμένες. Εμφανίζονται ειδήσεις ή συζητήσεις από το παρελθόν που ζητούν επανεξέταση.
0: Σταύρε μου, δεν είναι ημέρα για βιαστικά συμπεράσματα. Η προσοχή σου στρέφεται σε συζητήσεις που ανοίγουν ξανά και ζητούν διόρθωση.
1: Διδυμάκια μου, καλά συνάδελφοι, η ημέρα απαιτεί προσεκτική διαχείριση πληροφοριών και αποφυγή βιαστικών αποφάσεων. Δώστε σημασία στα δεδομένα που επανεμφανίζονται, γιατί κρύβονται σημαντικά μαθήματα για τις επόμενες κινήσεις σας.
0: Καρκίνε μου, η τρίτη σε καλή να επανεξετάσεις.
2: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αερόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλό φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη.

0: Αυτό λοιπόν ήταν το Breakfast Show της 3ης 14 Ιουλίου εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Ήρθε η ώρα να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην αγαπημένη μας την Ευρυδική, τη Βαλαβάνη, που θα σας κρατήσει παρέα με 92 ολόκληρα λεπτά καθαρής μουσικής χωρίς διαφημίσεις.
1: Και με το Kiss Fuel Pass 50 ευρώ από τον 92,9 Kiss και την Ελίν.
0: Που άλλο ένα θα το δώσει η Ελένη και ο Αλέξανδρος το απόγευμα στο Kiss 92, στις 5 στο Kiss Drive Time. Μην ξεχνάτε ότι η Μαρία Γεωργάκη να στις 12 σας δίνει επίσης εισιτήρια για το καλοκαίρι σας, οπομένως μείνετε συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί σε 7 η ώρα Dan, εδώ με πολύ κέφι διάθεση να σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή παρέα. Να προσέχετε τον ήλιο το νου σας, να φάτε καλά και τα λέμε αύριο το πρωί. Φιλάκια πολλά.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Η Νάξος στην κορυφή της Ευρώπης αναδείχθηκε το κορυφαίο νησί για εξερεύνηση το 2026.
1: Τι ωραίο φαγητό έχει να εξερευνήσει εκεί.
0: Πού είναι η Νάξος?
1: Η Νάξος.
0: Συγγνώμη, μα γεωγράφητο.
1: Στο Αιγαίο.
0: Ότι είναι νησί, εντάξει, είπαμε, το ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Είναι στο Αιγαίο.
0: Μπράβο.
1: Στην Κυκλάδα είναι η Νάξος.
0: Τι τα θέλω, τι θέλω και ρωτάω. Λοιπόν. Γκουγκλάρι, παιδιά, θα τρελαθώ.
1: Δεν γκουγκλάρω, σκέφτομαι.
0: Ναι, δες και ακούω το κλικ, κλικ, κλικ, κλικ εδώ μεταξύ.
1: Τις Κυκλάδες είναι, καλά το είπα.
0: Μπράβο.
1: Παιδιά, κατά λάθος έβαλα το χθεσινό best.
0: Και είναι τρελή
1: η κοπέλα. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να χάσουμε το σημερινό.
0: Χαχαχαχα.
1: Περίμενε λίγο, γέλα λίγο. Γέλα λίγο. Γέλα λίγο. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν τα αφήνω, δεν τα αφήνω.
0: Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό έκανε μεγάλη επιτυχία και το ξαναβάλω.
1: Λοιπόν, έλα, έλα, έλα.
0: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Φιλάκια.
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
3: Καλημέρα, καλημέρα στην ωραία την παρέα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Μόλις ξυπνήσω βάζω το Kiss FM.
0: Να σου πω, Δεσποινάκη, διακοπές έχει το πρόγραμμα φέτος?
3: 15 μέρες.
0: Μια χαρά. Το
1: τέλεια είναι, μην το λες έτσι. Τέλεια είναι 15 μερούλες.
3: Δεν το συζητάω. Είναι πολύ καλύτερο από το να μην πάρει.
0: Έτσι, μπράβο.
3: Είναι 15 μέρες. Αλλά για να ξεκουραστεί κάποιος, νομίζω ότι θέλει 3 εβδομάδες.
1: Εγώ πιστεύω ότι θέλει 2 με 3 χρόνια διακοπές για να ξεκουραστούμε.
3: Εντάξει.
1: Και το έκανα. Αν θέλετε, εγώ παίρνω άδεια 3 χρόνια.
0: Και είναι η κατάλληλη ώρα, παιδιά, για να σας δώσω ένα έτσι tip. Όσοι ετοιμάζεστε να παντρευτείτε, φυσικά δεν το εφήβρα εγώ, ένα ζευγάρι από την Αμερική ξόδεψε 70.000 δολάρια για το γάμο του. Το κάνανε ολοήμερο event. Δηλαδή είχαν δραστηριότητες, είχαν φαγητό, κάνανε μαζί πράγματα. Περάσαν όλοι πάρα πολύ καλά. Με μία μικρή διαφορά, στο τέλος, όταν τελείωσε όλο αυτό, ήρθε ένα μπουγιουρδί στον κάθε καλεσμένο, 333 δολάρια να πληρώσουν. Εγώ συμφωνώ και μετανιώνω που δεν το έκανα στα γενέθλιά μου. Μου ήρθατε όλοι εκεί πέρα. Ήπιατε από 15-20 ποτά και πήγα εγώ.
1: Εγώ μισό κοκτέιλ πια, δεν θέλω να σε χρεώσω.
0: Πόσο κάνει το μισό κοκτέιλ, κυρία μου, να
1: σου
0: το πληρώσει?
1: 4 ευρώ, ναι, θα δώσω.
0: Γυναίκες φέρεται ότι ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνοντας 13.000 δολάρια για μια πνευματική επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα υπόσχεται μέσω τελετουργιών να απομακρύνει την ενέργεια προηγούμενων σχέσεων, να μειώσει συναισθηματικά βάρη και να επαναφέρει συμμετέχουσες σε κατάσταση αγνότητας.
1: Μπορείς να με πας.
0: Συναισθηματικής αγνότητας.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Τίποτα, εξαγνισμός θα μας
1: σώσει. Θα με πας.
0: Καταρχάς δεν είναι τζάμπα. 13.000 δολάρια κάνει.
1: Δεν αξίζω 13.000 δολάρια.
0: Ναι, εσένα, ποιος έχει
1: εκεί,
0: εσύ είσαι εξαγνισμένη.
1: Μη σου πω.
4: Παρακαλώ, ναι.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
0: Είστε η Χριστίνα.
4: Σωστά.
0: Έχεις κατά νου γιατί σε παίρνω.
4: Α, ναι.
0: Φτάνουμε ότι σε αναγκάζουμε να πας διακοπές.
1: Χριστίνα, έχεις κερδίσει τα εκτοπλεκά σου για να πας στις Πέτσες.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τώρα ξύπνησες.
4: Και λίγο στον ύπνο.
0: Χριστινάκι μου, συγγνώμη, αλλά ήταν πολύ ευχάριστο το νέο. Έπρεπε να σε πάρω να στο πω.
4: Δεν πειράζει, τέλε, τώρα ξύπνησα μια χαρά.
1: Δεν είναι όνειρο, είναι αληθινό. Πασπέτσε σου, το λέω εγώ.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, κοριτσάκι.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Να είσαι καλά. Είναι γνωστό ότι η ακρίβεια έχει οδηγήσει τους καταναλωτές όλους μας να αναζητούμε όλο και πιο οικονομικές λύσεις, αλλά στη Λάρισα ένα νέο σούπερ μάρκετ έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης, όπου τα περισσότερα προϊόντα πωλούνται στην τιμή του 1 ευρώ, ακόμα και γνωστές επώνυμες μάρκες. Δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
1: Είναι το Σούπερμαν, γιατί σαν Σούπερμαν ήρθε. Αυτό το σούπερ μάρκετ θα μας σώσει. παιδιά. Θα τον αφήσω στον τόπο τον άνθρωπο. Τι σου λέει, ρε παιδί μου, αυτό το κατάστημα? Ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα επώνυμα τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται σχεδόν σε κάθε ελληνικό σπίτι, συνυπάρχουν με ιδιωτική ετικέτα και όλα ανεξαρτήτως μάρκας έχουν κόστος 1 ευρώ.
0: Μπράβο. Και.
1: Και 6 και 2, 8. Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.

Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Νόμ Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Νόμ, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: και Ευρυπίδου 23 Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάρι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάρι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα, 3η 14 του Ιούλη. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Πάνω απ' όλα να είστε υγιείς και γεροί και όσο γίνεται έτοιμοι για ένα ακόμα πρωινό της Τρίτης εδώ στον Κις 89. Είμαι ο Πάνος Γεωργιάκης. Μέχρι τη μία θα πάμε παρέα, όπως κάνουμε εξάλλου κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Michelle Deluz ήρθε στην παρέα με το Cause You Are Young, μια επιτυχία που θα μας παραπέμψει στα αγαπημένα 80s με την CC Catch. Το πήρε στα χέρια της η Michelle και το έκανε για ακόμα μία φορά ευρύτερα γνωστό. Όχι ότι δεν ήταν που δεν ήταν γνωστό, απλά πάντρεψε το χθες με το σήμερα, όπως και αρκετά τραγούδια από την υπέροχη και μαγευτική εποχή των 80s αλλά και των 90s, για να προηγηθεί, όπως ήδη ακούσατε, η Lady Gaga με το Abra Catabra. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, για να ξεκινήσουμε σήμερα, θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη όλη την εβδομάδα. Σας το είχα πει εξάλλου και από χθες. Οι ανώτατες θερμοκρασίες που θα σας πω καταγράφονται στις 3 το μεσημέρι. Ντάλα μεσημέρι που λέμε. 35 σήμερα, 36 αύριο, 38 την Πέμπτη, 39 μπορεί και 40 την Παρασκευή. Θα έχουμε κανονικό καύσωνο, οπότε να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με τους συγγενείς σας και τους δικούς σας ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Το θερμόμετρο, που αναλαμβάνω, την Παρασκευή ενδεχομένως και να φτάσει τους 40 βαθμούς. Το Σάββατο επίσης το ίδιο, 39 με 40, ενώ υποχωρεί κάπως η θερμοκρασία, μην φανταστείτε, 2 βαθμοί. 38 την Κυριακή 19 του μήνα, ενώ κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας εκείνης είναι ότι στις 9 το βράδυ μπορεί η εξωτερική θερμοκρασία να είναι στους 30, αλλά το σώμα μας θα την νιώθει σαν να είναι 34. Οπότε να είστε ιδιαίτερα προετοιμασμένοι, βέβαια. Αυτό δεν πιστεύω να σας αποτρέπει από το να απολαύσετε και να χαρείτε τη θάλασσα, την παραλία, τις εξωτικές μαγευτικές διαδρομές, να περάσετε καλά αν το επιχειρήσετε και σας αρέσει να βγείτε μέσα στο στολιοπύρι, αλλά να φοράτε πάντα τη ζώνη, να έχετε τη μουσική που αγαπάτε, να έχετε και τον Kiss στο ραδιόφωνο και βέβαια να χαρείτε το τοπίο, αλλά πάνω απ' όλα και τη διαδρομή με κουβεντούλα, καφεδάκι και όλα θα πάνε πρίμα που λέμε. Αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Το καφεδάκι μου γίνεται. Ελπίζω το δικό σας να είναι ήδη έτοιμο. Στην παρέα Miley Cyrus, Flowers, Reggae, Where is my husband και Ρίβο με τον Cloves στο Forever Till the End. Το μόνο που έχω να πω είναι καλή μας μέρα και να περάσουμε όμορφα.

σιγά σιγά φτάνουμε και στην πρώτη μας διαφημιστική ανάσα. Σαμπίνα Κάρπεντερ μου αφιερώνει το σπασάκι της ημέρας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις.

0: Ηλιο Βασίλεμα. Τζιτζίκι, Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-25-0-41-200. Υποχρεωτική κράτηση. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27-21-0-99-900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 37 μετά τις 13 σήμερα, 14 Ιουλίου. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να καλημερίσω τους φίλους και τις φίλες που έστω και αυτή την ώρα συντονίστηκαν στην παρέα αλλά και τη συχνότητα του Kiss. Είμαι ο Μάνος Βογιουργάκης, μέχρι τη μία θα πάμε παρέα. Η Ριάννα με τον Don't Stop the Music ξεκίνησε και αυτό το εμίερο και παράλληλα να ξεκινήσουμε και τα νέα της ημέρας με τι άλλο, με το πάντα επίκαιρο θέμα της οικονομίας. Επιδότηση καυσίμων μέχρι το τέλος του Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση με στόχο τη συγκράτηση των τιμών στην Αντλία αφενός και την ανακούφιση των οδηγών αφετέρου. Όπως γνωστοποίησε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός, η παρέμβαση προβλέπει μείωση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης σε συνεργασία με τα δηληστήρια με ισχύ μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Η ακριβή ημερομηνία τώρα εφαρμογής του μέτρου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Πάντως, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών, τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, μέσα στις επόμενες ημέρες τα συναρμόδια Υπουργεία θα παρουσιάσουν το χρονοδιάγραμμα καθώς και το νομοθετικό και φορολογικό πλαίσιο για την υλοποίηση. Η κυβέρνηση τέλος επισημαίνει ότι ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι διάλο η στήριξη των οικοκυριών απέναντι στο αυξανόμενο κόστος μετακίνησης και την απορρόφηση των πιέσεων από πιθανές νέες ανατιμήσεις στην αγορά των καυσίμων.

43 λεπτά για μετά τις 10 εδώ στον Kiss 89, Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου, και φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Tour Bus έρχεται στην πόλη φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σημειώστε την ημερομηνία στις 17 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Μπορείτε να επισκεφτείτε το Sephora Bus, το οποίο θα βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης, στο πάρκο του Πανελληνίου. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσετε τα νέα καλοκαιρινά λούξα και να ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες με πάρα πολλές εκπλήξεις. Ελάτε να ζήσετε από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.

Ναι, κυκλοφορεί εδώ στον Kiss. Κατεμπόστανη, Something Inside Me. Σε λίγες μέρες έρχεται ο Κατεμπόστανη και Παροφστελάρ και ILP. Θα μάθετε περισσότερα στο επόμενο διάστημα στα πλαίσια του Κώστα Ναβαρίνο Summer Soundtrack.

σίγουρα μια βραδιά απίστευτη. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε γενείς, να απολαύσουμε τόσο τους Καντεμπόσταν και όσο και τους Παρόφ Στελάρ, αλλά βέβαια και την Ελπίδα.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood, Instagram

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
2: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
1: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
2: Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Ναβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα. Είσοδος ελεύθερη για όλους.

Πέτοτε στον Kiss, 4 λεπτά για μετά τις 11, σήμερα 3η 14 Ιουλίου, οι Bronze Beat ήρθαν στην παρέα με το Small Town Boy, μεγάλη επιτυχία από την εποχή των 80's, μέχρι που το πήρε στα χέρια του Andy Soffer, το ρημιξάρισε και το έφερε ξανά στο προσκήνιο μετά από τόσα χρόνια. Ελπίζω πάντα ότι παίρνατε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιδωγιωργάκης, μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Συνεχίζουμε μετά της οικονομίας. Νέα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας δείχνουν ότι δεν υπάρχει ένας σταθερά φθηνότερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους καταναλωτές. Σύμφωνα πάντως με την ετήσια αξιολόγηση της αρχής, το τελικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος εξαρτάται από το είδος του τιμολογίου και το ύψος της κατανάλωσης, καθώς κάθε πάροχος ακολουθεί διαφορετική εμπορική πολιτική. Σε ό,τι αφορά τώρα τα νοικοκυριά με μέση κατανάλωση της 330 κιλοβατόρες το μήνα, τα σταθερά τιμολόγια αποδείχτηκαν συνολικά πιο συμφέροντα σε ετήσια βάση με το πρόγραμμα Value Secure 12M της Προτέρια. Αυτό τουλάχιστον δείχνει η ρυθμιστική αρχή ενέργειας, η οποία καταγράφει η Προτέρια το χαμηλότερο ετήσιο κόστος. Αντίθετα, στα κειμενόμενα τιμολόγια υπήρξαν οι χαμηλότερες μηνιαίες χρεώσεις, χωρίς όμως να διατηρούνται σε βάθος χρόνου. Η εικόνα τώρα διαφοροποιείται πάντως στις μεγάλες καταναλώσεις, αλλά και στα επαγγελματικά τιμολόγια, όπου αλλάζουν οι κατατάξεις των παρόχων ανάλογα με το πρόγραμμα αλλά και την κατηγορία της σύμβασης. Το βασικό τέλος συμπέρασμα της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας είναι ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να επιλέγουν τον πάροχό τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες κατανάλωσης και το είδος του συμβολέου, καθώς δεν υπάρχει μια επιλογή που να είναι η οικονομικότερη για όλες τις περιπτώσεις. Better music 24 hours a day. Kiss

14 λεπτά για μετά τις 11 εδώ στον Νεκής, σε τρίτη σήμερα 14 του Ιούλη. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ο Calvin Harris με το How Deep Is Your Love ήρθε στην παρέα και λίγο πριν η Tame Impala στο Dracula σε ένα υπέροχο Boys Noise Disco Version. Φέτος το καλοκαίρι η μορφιά ταξιδεύει όπως πάντα μαζί με τα Sephora. Το Sephora Summer Vibes on Turbas έρχεται στην πόλη φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σημειώστε την ημερομηνία 17 Ιουλίου. Από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ μπορείτε να επισκεφτείτε το Sephora Bus στο λιμάνι εδώ της πόλης, στο πάρκο του Πανελληνίου. Έλα για να ανακαλύψεις αγαπημένα προϊόντα, να ζήσεις τα απόλυτα καλοκαιρινά look και βέβαια να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες και πάνω απ' όλα με πολλές εκπλήξεις. Έλα λοιπόν να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.

πιστεύω περισσότεροι να το θυμάστε χάρη στην φωνή και την ερμηνεία της Kylie Minogue. Όμως θα το ακούσαμε σε μια διασκευή από τον Dustin McCoy και την Αφροδίτη Can't Get You Out of My Mind. Εδώ στον Kiss, λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των υγειονομικών αρχών για τα περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από σαλμονέλα στην Λαμία με επίκεντρο ύποπτη παρτίδα πουλερικών. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδος, τον κύριο Ανδρέα Τουλιά, έχει εντοπιστεί η επιχείρηση που προμήθευε τα επίμαχα προϊόντα, ενώ η έρευνα επεκτείνεται σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από την μονάδα παραγωγής μέχρι τα σημεία διάθεσης. Κλιμάκια τώρα των εποπτών υγείας και των κτηνιάτρων πραγματοποίησαν ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης και έλαβαν δείγματα για εργαστηριακές αναλύσεις προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της μόλυνσης. Παράλληλα, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω διάθεσης των συγκεκριμένων παρτίδων. Ο ΕΟΔΗ τώρα επισημαίνει ότι η διαδικασία εχνηλάτησης συνεχίζεται, τονίζοντας πως το σωστά μαγειρεμένο κοτόπουλο θεωρείται ασφαλές, ενώ συνιστά προληπτικά αποχή από την κατανάλωσή του για λίγες ημέρες. Μέχρι στιγμής, το νοσοκομείο στη Λαμία έχει δεχτεί δεκάδες ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ μάλιστα αρκετοί χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Οι αρχές τέλος εξετάζουν όλα τα δεδομένα, καθώς τα περιστατικά προέρχονται από διαφορετικά σημεία κατανάλωσης, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ευρείας διακίνησης του μολυσμένου προϊόντος.

Το γεγονός που δείχνει ότι ακόμα και τα παλιά τραγούδια μπορούν να έρθουν ξανά στην επιφάνεια μετά από τόσα χρόνια μας έρχεται από τον Paul Oakenfold με τον Mark Schultz και την Grace. Μεγάλη επιτυχία της Grace στα 90s, Not Over Yet. Ρεμιξαρισμένο, διασκευασμένο. Το απολαμβάνουμε εδώ στον Kiss, με αυτό πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο, στο Ναβαρίνο Hills, για μια μεγάλη καλοκαιρινή συνέντευξη.

0: που δεν σταματάς να απολαμβάνεις. Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210-20-140.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες

συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210 23 860.

0: Τελικά μου φαίνεται πως για τα επόμενα λεπτά δεν είμαστε στο σήμερα, είμαστε στο χθες. Ταξιδέψαμε στο χθες και ακόμα μία μεγάλη επιτυχία των 80's, αυτή τη φορά ρεμιξανεσμένη με τους Ras, από τους Ras Avenue, και ο λόγος για τον Don't Go των Yazoo, του Vince Clark και της Alison Moyet. Για την ιστορία, ο Vince Clark ήταν από τα πρώτα μέλη των Depeche Mode, αλλά αποχώρησε μετά για να δημιουργήσει με την Alison Moyet τους Yazoo, και μετά βέβαια το συγκρότημα διαλύθηκε και ο Vince Clark συνέχισε την πορεία μόνος του. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Νέα επιστημονική μελέτη ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για τα πρώτα σημάδια της νόσου του Αλτσχάιμερ, δείχνοντας ότι οι αρχικές αλλαγές στον εγκέφαλο εμφανίζονται πολύ πριν από την απώλεια μνήμης. Σύμφωνα με μια έρευνα του Texas A&M Health, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Nature Communications, τα πρώιμα συμπτώματα σχετίζονται με τη μειωμένη γνωστική ευελιξία, δηλαδή την δυσκολία προσαρμογής σε νέες συνθήκες, την αιμονή σε παλιές συνήθειες, αλλά και την αδυναμία αλλαγής του τρόπου σκέψης όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συγκεκριμένες δυσκολίες εμφανίζονται πολύ πριν τα προβλήματα μνήμης, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλλει στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου και βέβαια στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της. Παράλληλα, δε, η μελέτη εντόπισε συγκεκριμένο νευρονικό κύκλωμα που φαίνεται να εμπλέκεται στην εξέλιξη της νόσου. Σε πειραματικά μοντέλα, η στοχευμένη παρέμβαση στο κύκλωμα αυτό βελτίωσε σημαντικά τη γνωστική λειτουργία, ανοίγοντας έτσι νέες προοπτικές για μελλοντικές θεραπείες. Τα ευρήματα τέλος ενισχύουν την άποψη ότι η έγκαιρη αντιμετώπιση των όποιων αλλαγών στη συμπεριφορά αλλά και τις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ.
1: Ακούγεις FM, γιατί παίζει τα τραγούδια με τα οποία μεγάλωσα.

0: 45 λεπτάκια μετά τις 11, 15 πριν ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο. Συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας. Έντονη ανησυχία προκαλούν τα νέα στοιχεία για το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει τα τελευταία 20 και πλέον χρόνια η χώρα μας, καθώς οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κατά 44%. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Δημογραφικών Ερευνών αλλά και Μελετών, οι αιτήσεις γεννήσεις από περίπου 117.600 την διετία 2008-2009 εκτιμάται ότι θα περιοριστούν στις 65.000 στην περίοδο 25-26. Οι ειδικοί αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στη μείωση του πληθυσμού των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας αλλά και στην μετανάστευση των χιλιάδων νέων στο εξωτερικό. Παράλληλα, η μητρότητα μετατίθεται πλέον σε μεγαλύτερες ηλικίες, με τις γεννήσεις από γυναίκες άνω των 40 ετών να αυξάνονται σημαντικά, ενώ μόλις το 30% των παιδιών γεννιέται από τις μητέρες κάτω των 30. Οι επιστήμονες τώρα επισημαίνουν ότι η οικονομική ανασφάλεια, το υψηλό κόστος στέγασης αλλά και η δυσκολία εξασφάλισης της σταθερής εργασίας αποτελούν τους βασικότερους λόγους που οδηγούν τα νεαρά ζευγάρια στην αναβολή ακόμα και τον περιορισμό της τεκνοποίησης. Όπως τονίζουν, η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος προϋποθέτει ουσιαστικές πολιτικές στήριξης της οικογένειας, της εργασίας αλλά και της στέγασης, ώστε να ανακοπεί η αρνητική πορεία των γεννήσεων. Hold on tight. We've got more Kiss FM
1: hits on the way. When? Next. Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνι. Facebook Ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο Ανατολική Μάνη. You've made us the number one hit music station.

Εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Koa Exclusive Events. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα αγνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Σαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα? Η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982 το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 2725 041 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

Μπερδέψαμε και τη φέτα. Εδώ είμαστε. 11 μετά τις 12 εδώ στον Kiss. Μπορείς να περνάτε πολύ πολύ όμορφα με τα αγαπημένα 90's Now μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Afrojack and Back V Neck featuring Mooney Long Day and Night. Λίγο πριν ο Eric Prydz μας θύμισε το Call on Me, αλλά και η Taylor Swift ήρθε στην παρέα με το The Fate of Ophelia. Νέο μοντέλο διαμονής για να αλλάξουμε ριζικά τη θεματολογία δοκιμάζεται στην Κίνα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους επισκέπτες να παραμείνουν στο ξενοδοχείο για 24 ώρες από τη στιγμή του check-in, χωρίς επιπλέον χρέωση. Η πιλωτική εφαρμογή πραγματοποιείται σε δεκάδες ξενοδοχεία και προβλέπει ότι οι πελάτες μπορούν να κάνουν check-out ακριβώς μία ημέρα πριν την άφηξή τους, έτσι όσοι φτάνουν αργά το βράδυ δεν υποχρεώνονται να αποχωρήσουν το επόμενο μεσημέρι. Το νέο σύστημα εφαρμόζεται προς το παρόν σε επιλεγμένα δωμάτια και μέσω συγκεκριμένων κρατήσεων, ωστόσο η ανταπόκριση του κοινού είναι ιδιαίτερα θετική. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν ήδη υιοθετήσει και άλλα ξενοδοχεία, κυρίως για επαγγελματίες, ταξιδιώτες αλλά και ειδικές διοργανώσεις. Μέχρι σήμερα η πρακτική του check-out στις 12 το μεσημέρι δεν αποτελεί νομική υποχρέωση, αλλά μια καθιερωμένη διαδικασία, άτυπη θα μπορούσαμε να πούμε, που διευκολύνει τη λειτουργία των ξενοδοχείων και την προετοιμασία των δωματίων για τους επόμενους επισκέπτες. Τελικά, αν αυτό το νέο μοντέλο αποδειχθεί επιτυχημένο, δεν αποκλείεται να αποτελέσει πρότυπο και για άλλες χώρες, αλλάζοντας έτσι ριζικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Εδώ είμαστε στον Kiss, 16 μετά τις 12. Φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Ο λόγος για το Sephora Summer Vibes on Tour Bus, το λεωφορείο της Sephora, το οποίο έρχεται στην πόλη φέρνοντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Η ημερομηνία, πότε? 17 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Το Sephora Bus θα βρίσκεται στο λιμάνι της πόλης, στο πάρκο του Πανελληνίου. Μπορείς λοιπόν να δοκιμάσεις και να ανακαλύψεις αγαπημένα προϊόντα, καλοκαιρινά look και να ζήσεις μοναδικές beauty εμπειρίες με πάρα πολλές εκπλήξεις. Τι περιμένεις? Έλα να ζήσεις από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience, επαναλαμβάνω, στις 17 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στο πάρκο του Πανελληνίου και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.

19 μετά τις 12 στοιχίζουμε τα νέα της ημέρας. Πάμε μια βόλτα εδώ στην χώρα και να κάνουμε την επόμενη στην στάση μας, καλύτερα στη Λάρισα, για να μάθουμε μια είδηση που αν αποδώσει καρπούς θα είναι πάρα πολύ καλό και μακάρι να επεκταθεί και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά, ένα πρωτότυπο κατάστημα με όλα σχεδόν τα προϊόντα στην τιμή του 1 ευρώ άνοιξε στη Λάρισα, προσελκύοντας καθημερινά πολύ μεγάλο αριθμό καταναλωτών. Το διόροφο food market του 1 ευρώ στο κέντρο της Λάρισας διαθέτει τρόφιμα, ποτά, κατεψυγμένα, ειδικιακής χρήσης και προϊόντα προσωπικής φροντίδας με επώνυμα, αλλά και προϊόντα ιδιωτικών εταιριών και ετικετών να πολλούνται στην ίδια τιμή, μόλις 1 ευρώ. Σε αρκετές μάλιστα των περιπτώσεων, 2 ή και 3 τεμάχια διατίθενται μαζί πάλι στην τιμή του 1 ευρώ. Η ανταπόκριση του κοινού και λογικό είναι να είναι άμεση με επισκέπτες όχι μόνο από τη Λάρισα και από τις άλλες περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ οι ιδιοκτήτες εξετάζουν ήδη το ενδεχόμενο της επέκτασης του επιχειρήματος και σε άλλες πόλεις. Φανταστείτε τι θα γίνει. Να πας να ψωνίζεις ό,τι θέλεις, καμιά φορά 2 και 3 συσκευασίες, μόλις με 1 ευρώ. Και δεν μιλάμε για τα καταστήματα του 1 ευρώ που βρίσκεις μανταλάκια, τσιμπιδάκια, μανό κλπ. Μιλάμε για τρόφιμα. Έτσι, μόλις με 1 ευρώ. Το νέο μοντέλο έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στην αγορά. Και μάλιστα ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Λάρισας σημειώνει ότι η ακρίβεια, και είναι λογικό, οδηγεί τους καταναλωτές στην αναζήτηση των χαμηλότερων τιμών, εκφράζοντας παράλληλα επιφυλάξεις για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του μοντέλου και την προέλευση ορισμένων επώνυμων προϊόντων. Τώρα, αν τελικά το food market του 1 ευρώ καταφέρει να διατηρήσει τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές και να εδραιωθεί στην αγορά, θα φανεί τους επόμενους μήνες και μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η ακρίβεια μαστίζει τη χώρα τόσα χρόνια και η μεσαία οικογένεια, αν υπάρχει μεσαία τάξη στην οικογένεια, θα μπορεί επιτέλους, χωρίς καν να χρειαστεί να μπει στην εφαρμογή πόσο κάνει, να επισκεφτεί τα καταστήματα που αν ανοίξουν στην υπόλοιπη χώρα θα είναι ευχής έργο και να κάνουν τα ψώνια τους, φανταστείτε έτσι, με μόλις 1 ευρώ.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το Pythos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί. Τον ήχο των κυμάτων. Και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύπτω.

0: υπηρεσία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ischios Επαγγελματικές Ομπρέλες.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Φινικούντα, η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
1: Κώστης Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα.

λεπτάκια μετά τις 12 εδώ στον Kiss, στην παρέα της 3ης 14 του Ιούλη. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Alok και JC, The Hit, ξεκινάει το τελευταίο ημίωρο. Και πάμε λίγο έτσι στην κυκλοπαιδική σας ενημέρωση. Ένα το σημάδι που έχουμε στο πρόσωπό μας κάτω από τη μύτη, αυτό το μικρό αυλάκι, κρύβει μια εντυπωσιακή ιστορία από την αρχή της ζωής μας. Όπως είπα και πριν, αυτό το μικρό το κάθετο αυλάκι κάτω από τη μύτη είναι γνωστό στην ανατομία ως φίλτρον ή φίλτρουμ. Στον ενήλικο άνθρωπο δεν έχει κάποια πρακτική λειτουργία, όμως αποτελεί το αποτύπωμα της εμβρυϊκής ανάπτυξης. Δημιουργείται τις πρώτες εβδομάδες της κύησης, όταν διαφορετικά τμήματα του προσώπου ενώνονται σταδιακά στο κέντρο σαν ένα παζλ, ένα βιολογικό παζλ. Αν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί σωστά, μπορεί να προκύψουν συγγενείς παθήσεις όπως ισχυστίες, χείλους και υπερώας. Αυτό λοιπόν το μικρό αυλάκι αποτελεί ένα μόνιμο σημάδι της πολύπλοκης διαδικασίας του σχηματισμού του προσώπου μας. Σε άλλα θηλαστικά τώρα, όπως είναι οι γάτες αλλά και οι σκύλοι, το ίδιο χαρακτηριστικό έχει διαφορετικό ρόλο, βοηθώντας τη διατήρηση της υγρασίας στη μύτη και ενισχύοντας έτσι την όσφρηση. Στον άνθρωπο βέβαια παραμένει ως ένα μικρό αλλά συναρπαστικό ίχνος της εξέλιξης αλλά και της δημιουργίας μας. Kiss FM. Anything else would be far too...

στα μυστικά του Καμασούδα μας πήγαν οι IDF, ενώ λίγο πριν ήρθε στην παρέα, όπως είπα και πριν, ο Alok με την Jay-Z στο The Hit. Ο πρώτος μεγάλος ημιτελικός, ο πρώτος ευρωπαϊκός ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο σήμερα, παιδιά, με την αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία. Τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία λατινοαμερικάνικη. Η Γαλλία λοιπόν και η Ισπανία θα συγκρουστούν σήμερα, θα διασταυρώσουν ταξίδι τους για μία θέση στο μεγάλο τελικό στις 10, ενώ ο δεύτερος ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντίνη θα γίνει αύριο την ίδια ώρα. Καλή επιτυχία λοιπόν στις στοιχηματικές σας επιλογές και είμαι πολύ περίεργος να δω ποια ομάδα θα επικρατήσει και εξάλλου ποια νομίζετε ότι θα είναι και το φαβορί.

Και από εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω με τους Until June και το Sleepless Night. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα, Τρίτη 14 του μήνα, ήσασταν στον Kiss 89. Είμαι ο Μάνος Ιφογιουργάκης, είμαστε μαζί από τις 10. Ελπίζω ότι πέρασε πολύ πολύ όμορφα. Επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες Σάββατο και Κυριακή κοντά στους 40. Και όλη η υπόλοιπη εβδομάδα θα κυλήσει γύρω στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δώστε την απαραίτητη προσοχή και στην υγεία σας, στον εαυτό σας, αλλά και στους δικούς σας ανθρώπους που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν κάποια θεματάκια με την υγεία και την αναπνοή τους. Επαναλαμβάνω, 10 το βράδυ σήμερα, πρώτος από τους δύο ημιτελικούς. Κόντρα στα προγνωστικά να δούμε ποιος θα επικρατήσει, η Γαλλία ή η Ισπανία στις 10 το βράδυ. Ο Θοδωρής Σαρντόπουλος είναι εκτός των ραδιοφωνικών που επάλεξαν για επαγγελματικούς λόγους, οπότε στις 3 θα συνδεθούμε όπως κάθε μέρα με τον 92,9 Kiss και στην παρέα σας έρθει ο Γιώργος Λάζαρος, ενώ στις 6 το απόγευμα, όπως πάντα, ο Αργύρης Μιτσέλης. Κάθε πρωί 7 με 10, Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου και την Ζωή Πρέ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, όπως πάντα, λίγο μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής. Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
8: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
9: Το Rise, το Rise, το Rise, το Rise.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσημείας. Στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας, σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar, στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα

0: Ξίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

0: Κοα Exclusive Events. Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27-230-31-239. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.
1: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
2: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι, με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα, για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ, για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort, στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

Coffee and Brunch Spot Center Town Κέντρο πόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους Peacock Pick and Go Homemade Pites Γαλλικές μπακέτες and more High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 210 20

0: κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος στυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης, ένα δόγμα της καλής διαβίωσης, ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, Θεωρείο Αρεόπολη. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα

θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr και ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ήτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψιτόλια στο χταπόδι και τις πιο νόστιμες κοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ήτυλο, Ανατολική Μάνη.
4: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
5: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
6: Taste the story of the land. MU.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
8: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς, από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift. Κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Pini Nails & More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Pini Nails & More. Στον πεζόδρομο της Φινικούντας.
3: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 27210 23 860.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
1: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
0: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
1: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
0: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
1: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
2: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27-210-62-320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
2: Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. OpticaSynapi.gr.
3: Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. Delta360.gr.
3: στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
7: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
8: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
7: Τριγκυλίδας Travel.
8: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
7: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
8: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
7: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
7: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
8: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
7: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
8: ή στο www.trigilidas.gr.
7: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Πόσο παραδοσιακή,

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

Καλησπέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.

0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
1: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

Θυμηθείτε, είναι 3η 14 Ιουλίου και όπως πάντα ακούμε 92,9 Kiss. Στην παρέα μας είναι η Horizon, η νέα εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που με το Data Rollover μεταφέρει κάθε μήνα τα gigabytes που δεν χρησιμοποιήσαμε στον επόμενο μήνα και έχει και τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου στην αγορά. Γι' αυτό μπείτε στο horizon.gr και μπορεί η ομάδα του να μην έφτασε πολύ μακριά στο Μουντιάλ. Ο Νορβηγός Erling Haaland όμως είναι ο αγαπημένος όλων για τη συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο και τι έκανε, επέστρεψε στη χώρα του μαζί με ένα ρακούν. Λατρεύουμε. Συνεχίζουμε με Deja Vu και Benson Boone, ακούμε πάντα 92 κομμάτια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green.
1: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
0: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
1: 18 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
0: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
1: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.

0: Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό, ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
0: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
5: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψησταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο.

0: 92,9 Kiss. Έτσι για σήμερα Τρίτη λοιπόν. Εσείς βάλτε υπενθύμηση για το Σάββατο. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι η Ελένη θα κάνει εκπομπή ζωντανά από το κατάστημα Κοτσόβολος στο The Mall Athens. Εκεί θα γνωρίσουμε από κοντά τις νέες σειρές κλιματιστικών Inventor με τεχνολογία AI, παρακαλώ, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε με άτοκες δόσεις και να μπείτε και στην κλήρωση για έναν αφιγραντήρα Inventor. Αυτό το Σάββατο λοιπόν θα είμαστε όλοι εκεί. Τώρα ακούμε τον Somber σε λίγο.
1: Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται. We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.

εστιατόριο Αλός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
4: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο Ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.

club. Chase what you feel. Nisi Weekends. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

0: στον Μόλο στη Φινικούντα για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.
1: Το Rise of Restaurant.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσσίνης.

Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

Ζήτα και σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, ακούμε 92,9 Kiss. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει 36, την Πέμπτη θα ανέβει στους 37 και το Σάββατο Κύριακο στους 38. Αντέχουμε όμως, σε περίπου μία ώρα θυμίζω, θα παίξετε για το Fuel Pass με καύσιμα αξίας 50 ευρώ από την Ελλην. Μην ξεχαστείτε, συνεχίζουμε τώρα με Rag & Bone Man και Weekend, ακούμε 92,9 Kiss.

0: έχουμε πάντα 92,9 Kiss και στο Instagram μας σας περιμένει ακόμα μία Kiss My Weekend απόδραση με εισιτήρια της Anek Lines για Κρήτη με δίκλινη καμπίνα καθώς και το εισιτήριο για το μεταφορικό σας μέσο. Η Anek Lines με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και τη φιλοξενία βεβαίως της κριτικής κουλτούρας. Για να γίνει μάλιστα η εμπειρία ακόμα πιο απολαυστική, επιλέξτε πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση Wi-Fi on board με μείον 10% γεύματα με έως μείον 20% στο αλακάρτε εστιατόριο. Ως μπείτε στο anek.gr ή στο C-More App, αγοράστε τα εισιτήριά σας, προσθέστε τις υπηρεσίες στις επιλογές σας και ολοκληρώστε εύκολα την κράτησή σας. Η κλήρωση για το διαγωνισμό θα γίνει στην εκπομπή του Κώστα το Σάββατο. Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Bruno Mars, θα ακούσουμε και Black Eyed Peas εδώ στο 92,9 Kiss.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, ο 92,9 Kiss και η Ελένη Νικολάου, παρέα με την Inventor, ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, στο κατάστημα Κοτσόβων.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
4: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27 210 62 320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
5: Δίνος Αργυρός, Live on the Green.
6: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
5: Ένα από τα highlights της σεζόν.
6: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
7: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
6: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, Live on the Green. Be there.
8: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και οι νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα. Για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
9: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Ελλάδας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτο 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Για εμάς, στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο, σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίες. Κοσμίως, κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρσα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.triggilidas.gr.
2: Triggilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment.
4: Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Βασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram, Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurants Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello and welcome στα 9.30 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Τρίτη 14 Ιουλίου του 2026. DJ Mix, live and direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6-8. Ξεκίνημα δυνατά με δύο επιτυχίες back to back. Η δεύτερη με τίτλο Sinnerman, ένα κλασικό track από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς, πολύ φρέσκο. Με υπογραφές από Aaron Sevilla, DJ Kerr και Microbeats. Και ένα τραγούδι που και σε αυτή την έκδοση θα το αγαπήσουμε. Κυκλοφορία κάποιων εβδομάδων. Και να είστε σίγουροι ότι θα φορεθεί πάρα πολύ τις επόμενες μέρες, επόμενες εβδομάδες. DJ Mix και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα όπως κάθε μέρα.

social media και γενικά διάβλος επικοινωνίας μεταξύ μας είναι το website και το app. Εναλλακτικά εκτός τα προσωπικά μου social υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail. Whatever you want, whatever you like. Καλησπέρα στα παιδιά που ήδη μου γράφουν. Να πω μια καλησπέρα στον Άλεξ και στον Στέφανο που είναι στην παρέα από το ξεκίνημα σήμερα ακούγοντας δυνατά από το σπίτι. Καλησπέρα στην Αφροδίτη και στον Κωνσταντίνο από το Ηράκλειο της

καταλάβει σωστά το τίτλο, Μπατόγκα λέγεται. Αντζελίκ, Κίντζο, Αλεκούμα μαζί. Στα 16-16,5 λεπτά μετά τις 6, πάντα στο πρώτο ημίωρο, DJ Mix Live and Direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σου, έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς στο οποίο πλήστο, να σας μιλήσω για κάποιες VHS κασέτες, βιντεοκασέτες, που πολλούνται πάνω από 3.600 ευρώ, βεβαίως. Και να σας πω για τις κασέτες που έγιναν συλλεκτικός θησαυρός, μιλώντας για συγκεκριμένες VHS κασέτες. Επίσης, θα σας μιλήσω για κάποιο που άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερορίες. Και τέλος, θα μιλήσουμε για ποντικό που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό. Να πω μια καλησπέρα και στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη. Να πω μια καλησπέρα στον Δημήτρη που ακούει από την Καλονίκη.

0: Facebook.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι στην Βέργα Καλαμάτας, κάθε στιγμή της ημέρας είναι μία εμπειρία. Το Πετράδι είναι ο ιδανικός προορισμός γεύσεων. Μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant. Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός live on the green.
4: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
3: Ένα από τα highlights της σεζόν.
4: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
3: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
4: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
5: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις. Vanis.
2: Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town Κεντροπόλης Νέδοντος 66 Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock Pick and Go Homemade Pizzas Γαλλικές Μπακέτες and More High Quality Coffee Drinks Peacock Coffee and Brunch Pick and Go Delivery 27 20 20 123. Menu Details eFood Box Wolf Peacock Pick and Go.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής, στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης, το ψάρι είναι η ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς στον Μαύρο Πειρατή το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο, Ανατολική Μάνη. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

θυμίζω, τονίζω το djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social εκεί και εναλλακτικά Viber, WhatsApp, Gmail. Ό,τι θέλετε, ό,τι σας βολεύει. Έχει και ματσάρα απόψε το βράδυ.

Larry Wagyal στα 12-12.30 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Δεν ξέρω αν έχετε παλιές VHS στο σπίτι. Ξέρετε τις βιντεοκασέτες, τις κλασικές αυτές, τις VHS έτσι λέγαμε. Ξέρετε ότι κάποιες πωλούνται πάνω από 3.600 ευρώ. Mm-hmm. Οι κασέτες που έγιναν συλλεκτικός θησαυρός βεβαίως, με αυτό ασχοληθούμε. Οι παλιές VHS λοιπόν επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά συλλεκτών. Ορισμένες μάλιστα σπάνιες κασέτες πωλούνται για χιλιάδες ευρώ, με μία να ξεπερνά τα 3.600, όπως σας το είπα. Ένα ξεχασμένο κουτί με παλιές βιντεοκασέτες σε μια αποθήκη ή ένα σιρτάρι μπορεί να κρύβει ένα μικρό θησαυρό. Οι VHS που για χρόνια θεωρούνταν ξεπερασμένη τεχνολογία επιστρέφουν δυναμικά στην αγορά συλλεκτών, με ορισμένους τίτλους μάλιστα να φτάνουν σε εντυπωσιακές τιμές σε δημοπρασίες. Έτσι λοιπόν, η άνοδος της ζήτησης δεν αφορά μόνο τις βιντεοκασέτες, αλλά συνολικά τις φυσικές μορφές ψυχαγωγίας, όπως DVD, Blu-ray και CD, μετά την κυριαρχία των ψηφιακών πλατφορμών, αλλά και του streaming, αρκετοί καταναλωτές στρέφονται ξανά σε αντικείμενα που μπορούν να κρατήσουν στα χέρια τους. Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας αγοροπολισιών Tradera, οι πωλήσεις φυσικών μέσων έχουν σημειώσει σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια, με εκατοντάδες χιλιάδες κασέτες να αλλάζουν χέρια κάθε χρόνο, πραγματικά. Το νέο ρεκόρ στην πλατφόρμα σημείωσε μια VHS έκδοση της ταινίας τρόμου «Ο Καμπούρης του Νεκροτομείου», ή αλλιώς «The Hunchback of the Morgue», το 1973, η οποία πωλήθηκε στη δημοπρασία έναντι 26.975 δανεικών κορονών, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3.600 ευρώ. Ναι, ναι. Αν δεν είναι όμως η μοναδική περίπτωση, σπάνιες εκδόσεις κλασικών ταινιών όπως ο Πόλεμος των Άστρων ή ταινίες με θέμα το θρύλο του Τζακ του Αντεροβγάλτη μπορούν επίσης να ξεπεράσουν ακόμα και τα 1.000 ευρώ όταν πληρούν συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις. Ωστόσο, προσέξτε, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν έχει κάθε παλιά κασέτα μεγάλη αξία. Η τιμή καθορίζεται από τη σπανιότητα, την κατάσταση διατήρησης αλλά και τη ζήτηση μεταξύ των συλλεκτών. Στο σημείο αυτό να πω ότι οι κασέτες που πωλούνται ακριβά έχουν συνήθως κάποια συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, πρόκειται για περιορισμένες εκδόσεις.

περιορίσουν σε ένα συγκεκριμένο ράφι, για παράδειγμα. Η τάση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στις κασέτες. Μαζί με τις VHS αυξάνεται και η ζήτηση για τις παλιές συσκευές αναπαραγωγής, για παράδειγμα. Και τέλος, οι πωλήσεις συσκευών VHS έχουν καταγράψει σημαντική άνοδο, καθώς οι νέοι συλλέκτες χρειάζονται εξοπλισμό για να απολαύσουν τις ταινίες τους στην αυθεντική τους μορφή. Παρόμοια επιστροφή παρατηρείται και σε άλλα προϊόντα προηγούμενων δεκαετιών, όπως οι παλιές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, τα vintage κινητά τηλέφωνα, αλλά και τα CD

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.com.

Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar, Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks, signature cocktails and drinks. Blended coffee, brunch, international music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe. Live the moment. Every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar. Be bright. Be different. Be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως. Γυαλιά ηλίου. Be bright. Be you. Be different. Οπτικά Συνάπη. Site. opticasynapi.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.

0: club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
4: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
5: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ. Και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
6: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

στα 15-15,5 λεπτά μετά τις 7, στο τρίτο ημίωρο DJ Mix Live and Director, Αρχίδης Μητσέλης κοντά σας. Να πω μια μεγάλη καλησπέρα στα παιδιά που ακούνε εκεί στα ξένα, συγκεκριμένα στο Λονδίνο, στο Σωτήρι και στο Θωμά. Να περνάτε όμορφα, παιδιά.

άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό, για αυτό που σας έλεγα στο ξεκίνημα, για 309 ώρες και ζήτησε υπερορίες. Απίστευτο περιστατικό. Εργαζόμενη ζήτησε πληρωμή για 309 ώρες υπερορίας μέσω τηλεργασίας. Προσέξτε. Όμως το δικαστήριο έκρινε ότι η ανοιχτή σύνδεση υπολογιστή δεν αποτελεί απόδειξη εργασίας. Λογικό. Μια υπόθεση τώρα που αναδεικνύει τις δυσκολίες ελέγχου της τηλεργασίας έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων στην Ισπανία. Με μια εργαζόμενη λοιπόν να διεκδικεί αμοιβή για περισσότερες από 300 ώρες υπεροριακής απασχόλησης, χωρίς όμως να καταφέρει να αποδείξει ότι πράγματι εργάστηκε για το συγκεκριμένο αυτό χρονικό διάστημα. Υπάλληλος της Roland Europe Group LMT υποστήριξε ότι πραγματοποίησε συνολικά 309 ώρες και 11 λεπτά υπεροριακής εργασίας εξ αποστάσεως και ζήτησε να τις καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Η υπόθεση εξετάστηκε από το κοινωνικό τμήμα του πρωτοδικείου της Βαρκελόνης, το οποίο τελικά απέρριψε την προσφυγή της. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εργαζόμενη δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως συγκεκριμένες ώρες αφορούν

απόσταση. Οι υπερορίες έπρεπε να δηλώνονται στον άμεσο προϊστάμενο και να εγκρίνονται πριν θεωρηθούν επίσημη εργασία. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, αμφισβήτησε τη διαδικασία χαρακτηρίζοντας την περιοριστική και προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας την καταβολή των χρημάτων που θεωρούσε ότι δικαιούνταν. Από την πλευρά της, τώρα η εταιρεία αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει τις συγκεκριμένες ώρες, ενώ υποστήριξε ότι υπάλληλος δεν απέδειξε με κανέναν τρόπο

κυρία που εργάζεται και το 2005 δεν καταφέρει να πάρει κάτι. Αν το ψάξετε στο διαδίκτυο, είναι από αυτά τα θέματα που απασχολούν τις τελευταίες ώρες, ειδικά από τον ισπανικό τύπο,

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
1: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
0: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
1: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
0: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
1: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the port of Kardamili offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Kardamili Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Money Boats. Telephone number 6936-849335.
4: Το Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: FOA Exclusive Events. Στην παραλία του νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar, στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η Ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η Ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Το Rise of Restaurant.

0: κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και

0: που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φοινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea, ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: 32.

0: Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στο γραφικό πεζόδρομο της Φινικούντας δημιουργήσαμε ένα χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά σε εσάς. Από ένα άψογο δημιουργικό μανικιούρ και πεντικιούρ μέχρι το επαγγελματικό μακιγιάζ, την αποτρίχωση και το last lift, κάθε υπηρεσία μας είναι σχεδιασμένη για να αναδείξει τη φυσική σας λάμψη. Επισκεφτείτε μας και ανακαλύψτε παράλληλα τα εξειδικευμένα προϊόντα ομορφιάς για να συνεχίσετε την επαγγελματική περιποίηση και στο σπίτι. Φίνι Nails and More. Ομορφιά, περιποίηση και στυλ. Τηλέφωνο για ραντεβού 6955-518-052. Φίνι Nails and More. Στον πεζόδρομο της
4: Φινικούντας. Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
5: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
4: Τριγκυλίδας Travel.
5: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
4: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
5: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
4: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
4: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
5: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
4: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
5: ή στο www.trigilidas.gr.
4: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για Yo-Yo. Ο Michael Clark πίσω από αυτό το τραγούδι. Ακούγεται δυνατά, ανεβάζουμε ένταση, ρυθμό και διάθεση και σήμερα όλες οι επιτυχίες in the mix. Φυσικά πολλές οι νέες παραγωγές, τραγούδια που κάποιες στιγμές θα ακούτε για πρώτη φορά.

17-17,5 λεπτά πριν τις 8. You got the love, η τεράστια επιτυχία από το μακρινό παρελθόν σε Afro House ρυθμούς. Όπως δεν την έχετε ξανακούσει, την ακούτε από εδώ. Να μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει από το djmix.gr για την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα, με πάνω από 100 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρο είναι κοντά σας, συμμετέχετε από όλη την Ελλάδα. Και τα πράγματα που πρέπει να κάνετε είναι απλά. Θα πρέπει να ακολουθήσετε τη σελίδα στο Facebook και στο Instagram του djmix.gr, να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια και να μας πείτε την αγαπημένη σας Bianca Alforno. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και ο νικητής ανακοινώνεται λίγο μετά τις 9 σε post, σε story στο Facebook και στο Instagram για δύο Bianca Alforno. Κερδίζει ο νικητής 10 τεμαχίων, παρακαλώ, με Φιλαδέλφια. Απλά τα πράγματα. Καλή επιτυχία σε όλους και όλες. Και υπό τους οίκους του You Got The Love ήρθε η ώρα να μιλήσω για τον ποντικό που επιβιώνει σε μεγαλύτερα υψόμετρα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό, βεβαίως. Ο ποντικός των Άνδειων καταφέρνει, προσέξτε, να επιβιώνει σε ακραία υψόμετρα άνω των 6.000 μέτρων, χρησιμοποιώντας μοναδικές μεταβολικές αλλά και γενετικές προσαρμογές. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως ένα μικροσκοπικό τροκτικό μπορεί να επιβιώσει σε υψόμετρα που είναι αφιλόξενα για άλλα ζώα. Ο ποντικός, για παράδειγμα, των Άνδειων διαθέτει συγκεκριμένες προσαρμογές που του επιτρέπουν να ευδοκιμεί ψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο θηλαστικό στον πλανήτη. Η ζωή σε μεγάλο υψόμετρο είναι εξαιρετικά σκληρή, η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή, η τροφή σπάνια, θερμοκρασίες πολικές και το οξυγόνο λιγοστό. Στα 5.000 μέτρα, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, η διαθεσιμότητα οξυγόνου είναι η μισή από αυτή που υπάρχει στο επίπεδο της θάλασσας, κάτι που προκαλεί αναπνευστική αλκάλωση, αν θέλετε, και ναυτία στα περισσότερα θηλαστικά. Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ου αιώνα, οι επιστήμονες πίστευαν ότι το μόνο θηλαστικό που μπορούσε να αντέξει σε τέτοια υψόμετρα ήταν η πίκα των Ιμαλάιων. Όμως, μεταξύ του 2020 και 2023, οι ερευνητές εντόπισαν τον ποντικό των Άνδειων να ζει σε υψόμετρο 6.739 μέτρων στην κορυφή του ηφαιστείου Γιουγκαγιάκο, αν το λέω σωστά, στα σύνορα Αργεντινής και Χιλής. Σε αυτό το ύψος, τα επίπεδα οξυγόνου βρίσκεται μόλις στο 44% σε σχέση με την επιφάνεια της θάλασσας. Είναι απίστευτο πραγματικά αυτό που συμβαίνει. Και επειδή είναι μεγάλο το θέμα, θα πρέπει να κάνετε μια βόλτα στο διαδίκτυο

την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας. Για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα στην παρέα μας και τους 8

Ρος. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where tastes meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, τόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Maps

0: Viva.com. Be there.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20140. delta360.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
5: Ανακάλυψε την Αβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
6: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Plus. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
2: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 7 35.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
1: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
0: Ένα από τα highlights τη σεζόν.
1: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
0: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
1: Από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
0: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
1: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
2: Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου.

0: σίνεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 2721 10 11 35 ή στο eFood Instagram Πετράδι Restaurant.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ischios.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210-62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
4: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, κόφι, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
5: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharmasteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharmasteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharmasteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharmasteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
6: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
7: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Φοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο επίπεδο.

0: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτες σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
1: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες
2: 27 21 0 99 900 ή στο www.trigilidas.gr.
3: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
4: Δίπλα από το επιπληκτικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας. Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρεΐστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27 21 0 23 860. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.

Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική κράτηση.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
2: Ένα από τα highlights της σεζόν.
3: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
2: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
3: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green. Be there.
4: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.

0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 063 690.
1: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
2: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
1: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
2: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
4: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
5: Taste the story of the land. MU.
3: Genesis Man Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
6: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Στο Ακρογιάλι Beach Bar στην πανέμορφη Λούτσα Φινικούντας σε περιμένει ένας μοναδικός χώρος μέσα στο πράσινο, δίπλα σε μια παραλία με χρυσή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Από τον πρωινό σου καφέ και λαχταριστά σνακς ή ένα ποτό με θέα το απέραντο γαλάζιο. Και φυσικά μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το αγαπημένο Mix Grill, μια γευστική εμπειρία. Αυτό το καλοκαίρι το ραντεβού σας είναι στο Ακρογιάλι Beach Bar στην Λούτσα Φινικούντας, εκεί που η θάλασσα, η φύση και η φιλοξενία γίνονται ένα. Ακρογιάλι Beach Bar. Ζήσε το καλοκαίρι σου.
7: ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της μάνης. Στο νέο Ήτειλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτειλο. Η αυθεντική γεύση της μάνης στο πιάτο σας.
8: Κωστής Μαραβέγιας, 24 Ιουλίου. Μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και καλοκαιρινή ενέργεια. Τα Gazarte Nights, σε συνεργασία με τον Gazarte, έρχονται στην Αβαρίνο Αγκόρα με τον Κωστή Μαραβέγια. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, η σκηνή θα γεμίσει με το χαρακτηριστικό blend του από αγαπημένες pop μελωδίες και Mediterranean groove σε μια γιορτινή μουσική εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ζήστε τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού στην Ναβαρίνο Αγκόρα. Ναβαρίνο Αγκόρα.

0: Θεωρείο σημαίνει θέαμα, θεωρία, δόγμα. Το θεωρείο για wine lovers, food, coffee and drinks στον πεζόδρομο Αρεόπολης είναι μια θεωρία της γεύσης. Ένα δόγμα της καλής διαβίωσης. Ένα θέαμα για αισθήσεις. Θεωρείο Ενωτέκα. Wine, coffee, food and drinks. Στη Μάνη, στον πεζόδρομο Αρεόπολης. Instagram, θεωρείο Αρεόπολη.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώου Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.

0: Koa Exclusive Events. Touch me in the
1: morning. What the... Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Στην παραλία του Νέου Ίτυλου θα συναντήσετε το Καμάρα All Day Bar. Ξεκινήστε την ημέρα σας με αρωματικό speciality coffee και απολαύστε brunch. Χαλαρώστε στις άνετες ξαπλώστρες της παραλίας και αφήστε το γαλάζιο της μάνης να σας ταξιδέψει. Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, το Καμάρα All Day Bar προσφέρει γευστικές επιλογές, all day food, δροσερά ροφήματα και μοναδικά cocktails με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καμάρα All Day Bar στην παραλία Νέου Ίτυλου, εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση και το καλοκαίρι αποκτά τον δικό του προορισμό. Καμάρα All Day Bar. Live every moment. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860. Πού πάμε? Στον Μόλο στη Φινικούντα. Για απολαυστικό καφέ, brunch από το πρωί, sweets κάθε ώρα της ημέρας και μοναδικά cocktails όσο πέφτει ο ήλιος. Η καλύτερη παρέα, η πιο όμορφη θέα που σε κάνουν να θέλεις να ξανάρθεις. Πάμε στον Μόλο στην Φινικούντα. Μόλο, το All Day Coffee Bar στην καρδιά της Φινικούντας. Θα γίνει το στέκι σου. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

για εμάς στην ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο Ανατολικής Μάνης. Το ψάρι είναι ζωή μας. Κρατάμε ζωντανή την παράδοση της περιοχής με δικά μας καΐκια που φέρνουν το ψάρι από τη θάλασσα στο πιάτο σας. Η ψαροταβέρνα Μαύρος Πειρατής στο νέο Ίτυλο σας προτείνει να δοκιμάσετε την περίφημη κολοχτυπό μακαρονάδα, το ψητό λιαστό χταπόδι και τις πιο νόστιμες παγκοσμίως κόκκινες γαρίδες λακωνικού κατά περιόδους. Για εμάς, στον Μαύρο Πειρατή, το ψάρι δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι ζωή, είναι μνήμη, είναι μάνη. Facebook, ψαροταβέρνα, Μαύρος Πειρατής. Νέο Ίτυλο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Καλαμάτα. Λακωνικής 152. Τηλέφωνο 27210 20 140.
1: Δίπλα από το επιβλητικό κάστρο της Μεθόνης, μπροστά από την κεντρική παραλία της πόλης, η Ταβέρνα Rex σας περιμένει να δοκιμάσετε μοναδικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά της βάρκας και καθημερινά πιάτα ημέρας. Wine list από τοπικές συνοποιίες. Στην Ταβέρνα Rex, στη Γραφική Μεθόνη, θα λατρέψετε το περιβάλλον, τους ανθρώπους, αλλά κυρίως το φαγητό. Ταβέρνα Rex, στην κεντρική πλατεία της Μεθόνης. Τηλέφωνο για κρατήσεις 27 23 0 31 2 39. Και βέβαια η Plus μας είναι διαθέσιμη all day για να απολαύσετε το μπάνιο σας.

0: the club. Chase what you feel. Nisi Weekends.
1: Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οντίσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.
0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.

μεσογειακή κουζίνα, προσεγμένα πιάτα και ένα ιωβασίλεμα που δεν χάνεται. Από νωρίς το πρωί, καφές και brunch με θέα που κόβει την ανάσα. Το All Day Restaurant Coffee Place Πετράδι απλά σε ταξιδεύει. Οδός Ευαγγελιστρίας στην Βέργα. Για reservation delivery 27 21 10 11 35 ή στο eFood, Instagram Πετράδι Restaurant. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.

0: Χώα Exclusive Events. Στην καρδιά της Αερόπολης, Ανατολική Μάνη, στην κεντρική πλατεία, το εστιατόριο Σπάκα σας προσκαλεί σε ένα ταξίδι γεύσεων. Καθημερινά, διαφορετικά πιάτα ημέρας, φτιαγμένα με φρέσκα, ντόπια υλικά. Δοκιμάστε τις ατομικές βέργες σε κοντοσούβλι με κοτόπουλο, μοσχάρι και χοιρινό. Ψημένες με μεράκι. Η κουζίνα του Σπάκα στην Αρεόπολη είναι εμπνευσμένη από την ελληνική παράδοση και την μεσογειακή κουλτούρα. Γευστικές επιλογές για vegan και vegetarian, αλλά και δροσερές σαλάτες. Όλα αυτά συνοδεύονται από μια πλούσια κάβα με μεγάλη γκάμα κρασιών. Instagram Σπάκα. Πληροφορίες Google Map στο Σπάκα Αερόπολη.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
2: Έρχεται στην Κώστα Ναβαρίνο στο Ναβαρίνο Hills για μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία.
1: Ένα από τα highlights της σεζόν.
2: Στις 18 Ιουλίου, στις 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός ανεβαίνει στη σκηνή με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, έντονη ενέργεια και βαθύ συνέστημα σε μια μοναδική live εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Μεσημείας.
1: Μια βραδιά όπου μουσική, ατμόσφαιρα και τοπίο γίνονται ένα.
2: Εισιτήρια και κρατήσεις διαθέσιμα μέσω more.com. 18 Ιουλίου, 8.30 το βράδυ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, live on the green.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
6: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT, ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες και λίγο καλύτερα.
5: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
6: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Make your dreams come true with a trip to the Messinian Gulf. Money Boats Rental at the Port of Cardamyli offer boat trips where you can explore the beauties of the Messinian Gulf. Boats, self-drive or with a skipper, are available every day. Choose your perfect boat for rent from Money Boats and live the adventure. Departure from Cardamyli Port at Money Boats. Safety is our top priority. For information, site moneyboats.gr. Facebook, Instagram, Moneyboats. Telephone number 6936-849335.
7: Το Rise Restaurant Cocktail Bar βρίσκεται στην πανέμορφη Φινικούντα Μεσσηνίας. Παραλία είναι μια πανέμορφη, χαλαρωτική θα έλεγα παραλία. Τα φαγητά μας είναι ελληνο-μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
0: Horizon, Φινικούντα Μεσσηνίας. Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων. Με ένα τηλέφωνο στο 690 86 72 2392 σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210-23860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
8: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Πίθος Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Πίθος Restaurant. Reservation 27-250-41-200. Υποχρεωτική κράτηση.
1: It is if everyone dies alone. Does that scare you?

0: θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination. Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.
1: With the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment, every day. Instagram, Lemon Drops Beach Bar.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα Pharma Steps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα Pharma Steps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το Pharma Steps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. Pharma Steps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
6: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
7: Η εταιρεία Ίσκιος, εξειδικευμένη στην κατασκευή επαγγελματικών ομπρελών υψηλής ποιότητας, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σκίασης και προστασίας για κάθε χώρο, κάθε ανάγκη και κάθε εποχή. Ο Ίσκιος καλύπτει πανελλαδικά εξωτερικούς χώρους και κατατάσσεται στις κορυφαίες εταιρείες του είδους. Είναι η ιδανική λύση για εκατοντάδες ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης που απαιτούν αντοχή και αισθητική. Η σκίαση επαγγελματικών χώρων εξελίσσεται και ο Ίσκιος ακολουθεί τη σύγχρονη εποχή με νέες προτάσεις αναδεικνύοντας κάθε επαγγελματικό χώρο. Ίσκιος. Σκίαση που αντέχει, προστασία που διαρκεί. Στο site μας ίσκιος.gr ενημερωθείτε για τα πάντα. Τηλέφωνο 27210 62320. Facebook Ίσκιος Επαγγελματικές Ομπρέλες.
8: η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί, για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
9: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
10: Ανακάλυψε την Ναβαρίνο Αγκόρα, την ανοιχτή αγορά της Κώστα Ναβαρίνο. Street food και γεύσεις από όλο τον κόσμο, shopping από Έλληνες και διεθνείς designers, το Playmobil Kids Park για τα παιδιά, θερινό σινεμά, ξεχωριστά events και live εμφανίσεις, τον Pop & Tonic κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Απόλαυσε το Golden Hour με καθημερινές προσφορές σε φαγητό και ποτό στο ηλιοβασίλεμα. Ναβαρίνο Αγκόρα, κάθε μέρα με ελεύθερη είσοδο. Το σημείο συνάντησης του καλοκαιριού.
11: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το Street Food.

0: έως Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.
2: Ήχος από κύμα και μυρωδιά από το καλύτερο ψητό της Μάνης. Στο νέο Ήτυλο η στάση για φαγητό είναι μία. Ψεσταριά ο Τζίτζης. Δίπλα στο κύμα απολαμβάνετε εκλεκτά ντόπια κρέατα, ζουμερά τυλιχτά, παραδοσιακά παϊδάκια και τη θρυλική μας γρουνοπούλα που θα σας μείνει αξέχαστη. Συνδυάστε τα με την ολόφρεσκη σαλάτα ντάκου και την καλύτερη θέα στην παραλία. Ο Τζίτζης στο νέο Ήτυλο. Η αυθεντική γεύση της Μάνης στο πιάτο σας.

Ακούω Kiss FM σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας και αν είμαι, βάλτε όλοι Kiss FM. 90s to now. Kiss.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa, ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
3: Στον Γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
4: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
5: Από τα γέλια των παιδιών στα γέλια της παρέας. Το παλιό δημοτικό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας έγινε ο νέος χώρος συνάντησης. Με διάθεση παρείστικη, αυθεντικές γεύσεις, μεζέδες που μπαίνουν στη μέση, παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και βραδιές που δεν θες να τελειώσουν. Εδώ οι αναμνήσεις του χθες συναντούν τις πιο όμορφες στιγμές του σήμερα. Το παλιό σχολείο στο Ζιζάνι Μεσσηνίας. Μια παρέα, ένα τραπέζι, χίλιες ιστορίες. Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές πάντα μας φέρνουν ξανά κοντά. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
7: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
6: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Το Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένα σημείο στα βουνάρια, λίγο πριν την Κορώνη, όπου η θέα κυριολεκτικά σε αφοπλίζει. Το μπλε του μεσνιακού κόλπου απλώνεται μπροστά σου χωρίς τέλος. Οι γεύσεις σε προκαλούν και οι νύχτες έχουν άλλη ένταση. Δημιουργική ελληνική κουζίνα με την υπογραφή του σεφ Αθανάσιου Αθανασόπουλου. Premium κοπές από διάσημες φάρμες της Αμερικής. Λίστα κρασιών με επιλεγμένες ελληνικές ετικέτες που αφηγούνται τον τόπο σε κάθε γουλιά. Pithos Restaurant by Colonides Retreat Sea and Silence. Βουνάρια Μεσσηνία. Εκεί όπου το φως, η θάλασσα και η γεύση γίνονται ένα. Instagram Pithos Restaurant. Reservation 27 25 0 41 200. Υποχρεωτική

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά με ένα ταξίδι. Και φέτος το ταξίδι οδηγεί στη Μεσσηνία. Με αφορμή την προβολή της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσια» του Κρίστοφερ Νόλαν, η Κώστα Ναβαρίνο σας προσκαλεί σε μια μοναδική γιορτή πολιτισμού στη Ναβαρίνο Αγκόρα. Ζωντανή μουσική με την Ευανθία Ρεμπούτσικα. Ένα εντυπωσιακό drone light show που φωτίζει τον ουρανό. Και μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον κινηματογράφο, τη μουσική και τον πολιτισμό. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ώρα προσέλευσης 7:30. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό. Μια εμπειρία που δεν βλέπεις απλώς. Τη ζεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.navarinoagora.com.

0: Follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club. Chase what you feel. Νήσι, weekends.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
0: Turn up the vibe. You've just found paradise. Lemon Drops Beach Bar. Φινικούντα Μεσσηνία. Κάθε καλοκαίρι έχει μια ιστορία. Η δική σου ξεκινάει στο Lemon Drops Beach Bar New Edition. All day bar with service on the beach. Outstanding snacks. Signature cocktails and drinks. Blended coffee. Brunch. International music sensation vibes. Lemon Drops Beach Bar New Edition. Feel the vibe, live the moment every day. Instagram Lemon Drops Beach Bar.
3: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

Every Sunday evening, Choa exclusive events. Touch me in the morning. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.

Ρυθμός. Θάλασσα και αλάτι. Πεζόδρομος Γιάλωβας. Πιάτα εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία. Greek Comfort Food. Restaurant Αλός. Gastronomic Destination Γιάλωβα. Αλός. Where taste is meant to be shared. Και η γεύση γίνεται στιγμή. Instagram Αλός. Γιάλωβα.

0: προτάσεις.
1: Kiss FM 89.
0: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ. Στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town. Since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
0: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην Φινικούντα η διαμονή σας γίνεται πιο ευχάριστη όταν επιλέξετε τα Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Δίπλα στη θάλασσα, εξοπλισμένα για όλες τις ανάγκες μιας οικογένειας, Blue Houses, Apartments και Μεζονέτες. Στη Φινικούντα, site bluehouses.gr.
4: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: μεσογειακής κουζίνας, λίγο πειραγμένα θα μπορούσα να τα πω. Η ιδιαιτερότητά μας φέτος είναι ότι τα φαγητά μας συνοδεύονται με τα απόλυτα κοκτέιλ. Αν επιθυμείτε κάποιο φρέσκο ψάρι ή κάτι ιδιαίτερο για εσάς, μαγειρεμένο στο ξυλόφουρνο, μπορείτε να το παραγγείλετε. Αφαιθείτε στη μαγεία της θέας. Απολαύστε τα signature cocktail μας και αφήστε μας να σας ταξιδέψουμε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία αισθήσεων.
1: Horizon. Φινικούντα Μεσσηνίας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Νήσι, the club, follow the lights. Νήσι, West Coast, Καλαμάτα. Νήσι, the club, chase what you feel. Νήσι, weekends.
3: Στον γυαλό της Φινικούντας θα συναντήσεις το εστιατόριο Γυαλό Γυαλό. Στον Γυαλό Γυαλό κάθε γαστρονομική στιγμή αναδεικνύεται από τις πρώτες ύλες του τόπου μας. Μεσογειακή και παραδοσιακή κουζίνα. Από νωρίς το πρωί, coffee, snacks, cocktails στην οργανωμένη παραλία. Γυαλό Γυαλό, στην παραλία της Φινικούντας. Για ξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. Instagram Γυαλό Γυαλό Φινικούντα.
2: Υπάρχουν προορισμοί που γίνονται κομμάτι των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Στην Φινικούντα, έναν από τους πιο αγαπημένους τουριστικούς προορισμούς της Πελοποννήσου, η ταβέρνα Έλενα έχει γράψει την δική της ιστορία. Με την απόλυτη θέα στο Ιόνιο, η ταβέρνα Έλενα προσφέρει διαχρονική ποιότητα που περνά από γενιά σε γενιά. Φρέσκο ψάρι και αυθεντικές γεύσεις της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας. Κάθε πιάτο έχει γεύση θάλασσα και κάθε επισκέπτης νιώθει σαν να επιστρέφει σε ένα γνώριμο μέρος. Ταβέρνα Έλενα στην Φινικούντα, που δεν σερβίρει μόνο φαγητό, σερβίρει καλοκαίρι, διακοπές, θάλασσα, χαρούμενες στιγμές. Ταβέρνα Έλενα, Facebook, Ταβέρνα Έλενα Φινικούντα.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 099 098.

0: every Sunday evening, Koa exclusive events. Touch me in the morning. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa. Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
2: Προτάσεις
3: Kiss FM 89
2: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζι. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλιμένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: club shakes what you feel. Nisi Weekends.
1: Η απόλαυση, η διάθεση, οι μέρες και η νύχτα σου. Όλα στο Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Costa Costa. Απολαυστικό το πρωί. Για μπάνιο σε πριβέ παραλία. Χαλαρό το μεσημέρι με γευστικά σνακ. Ονειρικό το απόγευμα για τα ηλιοβασιλέματα. Ανήσυχο το βράδυ για τις hot νύχτες του καλοκαιριού. Costa Costa Coffee Bar on the Beach. Stylish and cool. Στο ξενοδοχείο Ακτίτα Αίγυπτος Resort. Στην παραλία Μικρής Μαντίνιας. Costa Costa. Ένας μικρός καλοκαιρινός παράδεισος που δεν σταματάς να απολαμβάνεις.
0: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.